παίζει ράδιο είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Κοσμοράδιο 95,1.

0: και η Νατάσα και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: επιτυχίες δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστώ το

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Γιώργος Μασαράκης, δεν γουστάρω πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Γουστάρουμε όμως Αντώνη Λουδάρο, γι' αυτό τον έχουμε και εδώ μαζί μας, στην παρέα που έχει έρθει. Το να κάνει κάποιος κάτι από το κοινό.
3: Και έχω κάνει και επίσης το πρώτο θεατρικό giveaway.
2: Α, για πες.
3: Θέλω να σας πω. Αγόρασα κάτι παπούτσια. Ακού τώρα. Αλλά ως συνήθως με τα παπούτσια πάντα υπάρχει ένα πρόβλημα, παίρνεις το λάθος νούμερο.
4: Συνήθως πάντα.
3: Λοιπόν. Και βγαίνω σκηνή, τα έχω βάλει μόνο στη σκηνή. Λέω, δεν θα τα ξαναβάλεις αυτά, Αντώνη, ποτέ. Και λέω, τι θα τα κάνω, ρε παιδί μου, τώρα αυτά να τα πετάξω στα σκουπίδια. Κρίμα από το Θεό είναι. Και λέω, αφού μιλάω με τον κόσμο, λέω, ρε παιδιά, υπάρχει κάποιος να φοράει 47. Λέω, υπάρχει 47 νούμερο παπούτσι.
4: Συνηθισμένο νούμερο, ναι, 47, ναι. Βέβαια.
3: Λέω, υπάρχει κάποιος με 47, να σηκώσει το χέρι του. Σήκωσε και του λέω, λοιπόν, είναι την καλή σου μέρα. Κέρδισες ένα ζευγάρι που είναι φορεμένο μόνο για πολύ λίγο πάνω στη σκηνή.
2: Πολύ καλό.
3: Ή μόνο νόσο.
4: Και λαμπάδα το Πάσχα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου, τι κάνεις.

0: Ρένια Λουιζίου.
1: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
2: Τι θέλεις?
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς, 95,1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

0: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Έρωτας είναι θαρρός.

Γεια σας και χαρά σας. Ξημέρωσε με τα Κυριακή, με τα Κυριακούλα όμορφη. Όμορφη και εντάξει, και φάτηρε, παιδιά. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είσαι στο Group Therapy και στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι με 4,5 ώρες ύπνο, αλλά ξέρεις κάτι. Είναι Δευτέρα με τα Κυριακούλα. Είναι 28ο πρωινό του Σεπτέμβρη. Σε δύο μερούλες μόλις αποχαιρετούμε αυτό το μήνα. Που εντάξει, σε άλλους πήγε καλά, σε άλλους πήγε τάπα, σε άλλους πήγε πιλάλα. Αλλά τι να κάνεις τώρα, αυτός ήταν ο μήνας. Και πώς θα τον αποχαιρετήσουμε? Πάντα παρέα εδώ στους 95 και 1 και με όλους εσάς στο 6982-951-951, γεμάτο το Σαββατοκυριακό μου, το δικό σου δεν ξέρω. Πάντως το δικό μου ήταν αρκετά γεμάτο. Όχι, δεν πήγα ο Άκα να δω αναβήσει, φυσικά δεν κατέβηκε η αφεντιά μου κάτω, αλλά το απόλαυσα εδώ στην όμορφη πόλη μας. Καλημέρα στο Μιχάλη, τον Παναγιώτη, τον Γιώργο, την Νικόλ, τη Σοφία, τον Ιωάννη, την Πολυνίκη, τη Ρένα Κλασικά, τον Δημήτρη, την Κατερίνα, τον Αναστάση και την Άννα. Είστε κοσμοσυντονισμένοι από τις. Α, εντάξει, από τις 5 και 55. Καλά είναι. Μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Μου στέλνεις τις φωτογραφίες σου και ό,τι άλλο θες εσύ από τη δουλειά σου, από εκεί που μένεις, τον καιρό, όπως εδώ Φραγκφούρτη ο Ιωάννης με χαιρετίζει με 14 βαθμούς ωραιότατους. Και μόλις σου φέρω Νίκο Απέργη, θέλω να συλλογιστείς αν αυτό το Σαββατοκύριακο που πέρασε έκανες πραγματικά αυτό που ήθελες και πέρασες όπως ήθελες. Καλώς ήρθες στην παρέα για σήμερα. Καλή morning. Σκάσε ένα χαμογελάκι όπως αξίζει αυτή τη μέρα και καλημέρα σου.

Ξέρεις κάτι, αν δεν πονέσει και λίγο το λαιμουδίνι να το νιώσεις, μάλλον δεν έχεις περάσει ωραία το σουκού σου. Καλημέρα από το Κοσμοράδι 95,1, από τον Group Therapy της Μέτα Κυριακής, 28 πρωινό του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στο Γιάννη, γεια σου Σάκη, γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, γεια σου Ελένη. Εντάξει, το λαιμουδάκι είναι τσιμπάει, παιδιά, σήμερα. Δεν ξέρω τι θα κάνω γι' αυτό, αλλά τσιμπάει από χθες το πρωί και είπα να βγω έτσι με τα ξαδέρφια μια βόλτα για τσιπουράκια, κρασάκια κτλ. Είπα να βγω και το βράδυ μια βόλτα. Το βράδυ είχε και λίγο κρύο και σήμερα τσιμπάει το λαιμουδάκι περισσότερο από χθες. Αλλά ξέρεις, ούτε ρίγος έχω, ούτε κάτι που με πάει προς το να βάλω θερμόμετρο ή κάτι. Λέω μια χαρά. Ωραιότατα. Τσιμπάει λαιμουδίνη, περάσαμε ωραία το Σαββατοκυριακίνη. Ελπίζω να είστε καλά και δροσερά. Αρκετά δροσερό πρωινό. Έχω βάλει φούτερ, 18,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή την ώρα. Ούτε ρίγος έχω, ούτε κάτι που με πάει προς το να βάλω θερμόμετρο ή κάτι. Λέω μια χαρά. Ωραιότατα. Τσιμπάει λαιμουδίνη, περάσαμε ωραία το Σαββατοκυριακίνη. Ελπίζω να είστε καλά και δροσερά. Αρκετά δροσερό.

Χρόνια πολλά σήμερα στον Χαρίτον και το Χαρίτο που έχει την ονομαστική του εορτή. Χαρίτο μου, εδώ που είσαι κοσμοσυντονισμένος εκεί στο Κιλκής, φυλάκια γλυκά και χρόνια πολλά. Καλημέρα στην Κατερίνα, γεια σας Γιάννητσά, θέλει αφιέρωση στο Χάρη, κάτσε να δω τι έχω. Λοιπόν, έχω Θοδωρή Φέρη, θέλεις, πάρ' το. Είπες στους 95 και 1, δυναμώνεις, κοσμοσυντονίζεσαι και πάμε να χασμουριθούμε λιγάκι.

0: Γιώργος Μαζονάκης, 95 και έναν μοναδικός, ένας αυτοκράτορας, βασιλιάς απόλυτος. Group Therapy Μετακυριακής, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να έχετε περάσει ωραία, να έχετε απολαύσει αυτό το Σάββατο για αυτήν την Κυριακή. Να σας πω την αλήθεια, επειδή το δικό μου το πατριδί ξεκίνησε από την Παρασκευή, όπου πήγα και η Ιουλία Καλυμάνη εκεί στο Έντεν. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Εντάξει, και φωνάρα. Νόμιζα ότι είναι λίγο μεγαλύτερο. Άλλες φορές που βγαίνω, επιλέγω να βγαίνω Σάββατο βράδυ, δεν το νιώθω. Δεν λέω Σαββατοκύριακο. Λέω πω, πέρασε κιόλας. Τώρα ήταν αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, χθες το απόγευμα είπα, α, ωραία, άντε να πάω και στη δουλειά σιγά-σιγά. Εν τω μεταξύ, ένα από τα μαθήματα που πήρα αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ποτέ να μην κρίνω πριν δοκιμάσω κάτι, είτε αυτό είναι φαγητό, είτε είναι μέρος να πάω. Παιδιά, για ένα συγκεκριμένο μέρος στην πόλη. Ήμουνα πάρα πολύ, δεν ήθελα με τίποτα να πάω. Έλεγα πω, Clarins και δεν γίνεται και δεν θα πάω εγώ εκεί. Και είναι δυνατόν να το επισκεφτώ εγώ αυτό το μαγαζί που είναι έτσι και έτσι και έτσι. Και πήγα χθες το βράδυ. Και τι καταπληκτικά. Τι πάρα πολύ ωραία. Τι ωραία θέα, τι ωραίο φαγητό, τι ωραίο κρασί. Γενικότερα τι ωραία. Και λέω, Μαρία, δεν πρέπει να είσαι έτσι. Πρέπει να είσαι, να πηγαίνεις πρώτα να το βλέπεις, να το δοκιμάζεις κάτι και μετά να εκφέρεις γνώμη και άποψη. Γιατί εντάξει, έκανε και έχει τον κόσμο, κατάλαβες. Δεν γίνεται. Άλλη φορά πρέπει να είμαι αντικειμενική. Να το δοκιμάζω πρώτα. Στο προτείνω και σένα για να μην προβαίνει σε συμπεράσματα περίεργα. Καλημέρα στο υπέροχο Bielefeld. Πάντα υπάρχει κάτι που μας κάνει η λαδάρα μας περήφανους. Αυτή τη φορά ήταν το ποδόσφαιρο, άξιζε το ξενύχτη. Ανανία μου, θα το αναλύσουμε σε λίγο. Καλημέρα και στον Μπάμπη που κοσμοσυντονίστηκε. Σε λίγο όλα με Πέτρο Ιακωβίδη.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

Τι εμβέλειες, δεν ξέρω. Είμαστε Group Therapy στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Μαρία Παζαρούλα. Είναι το πολύ πρωινό σας. Και θα σε καλημερίσω όπως σου αξίζει. Καλημέρα στον Κωστή με φθινοπορεινό ξεκίνημα σήμερα. 11 βαθμουλάκια, φυλάκια γλυκά στο Χάιλμπρον, το πανέμορφο. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Μου στέλνει έτσι το βίντεο από τους δρόμους που κυκλοφορεί. Τι σκοτάδι είναι αυτό έξω. Μπήκε χειμώνας, ρε παιδιά. Μπήκε τώρα. Ό,τι και να λέμε για φθινόπορα και τέτοια, ας το έχουμε ξεκαλοκαιριάσει. Καλημέρα, Μαράκι, από την όμορφη Ελβετία. Γεια σου, Κώστα. Δεν ξέρω, πολύ μοναχική η Ελβετία από ό,τι μου λένε τον τελευταίο καιρό. Έτσι, βγαίνω με άτομα τα οποία έμεναν εκεί και μου λένε ότι είναι αρκετά μοναχική η φάση, αρκετά οργανωμένη, προγραμματισμένη, που από τη μία είσαι σε μία τάξη και σε μία ρουτίνα έτσι όμορφη, αλλά από την άλλη και λίγος αυθορμητισμός δεν βλάπτει. Αυθόρμητη ήταν και η εθνική μας, έγραψε ιστορία, νίκησε τη Γερμανία στο Augsburg με γκολ του Κουρμπέλ στο 74, με 1-0 έκανε το 2-2 στον όμιλο στην League A του Nations League και παρέμεινε στην κορυφή. Μπράβο, όχι μπράβο. Εγώ, παιδιά, δεν άντεξα να δω μέχρι το τέλος. Δηλαδή, κάπου κοιμήθηκα, λέω εντάξει, ισοπαλία θα πάει, ok. Αλλά αυτός ο τερματοφύλακας μας, παιδιά, ο Τζολάκης, τι παιδί! 23 χρονών και πραγματικά τι παρεμβάσεις. Τρεις αποκρούσεις, η μία πιο δύσκολη από την άλλη. Μπράβο στην Εθνική, μπράβο και στον ΠΑΟΚ που πάλεψε αλλά ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο τελικό του Super Cup 98-96. Εγώ αυτή την ανατροπή σε μπάσκετ δεν την έχω δει, νομίζω, ξανά να επιστρέφεις από το μείον 21 του ημιχρόνου. Και εντάξει, οκ, okay, δεν μπόρεσε, αλλά και αυτός ο Όσμαν, ρε παιδιά, τι ωραίο παιδί. Αχ, δεν μπορώ. Με αυτά και με εκείνα θα σας φέρω Χρήστο Μενιδιάτη να πάω έτσι λίγο να πιω το καφεδάκι μου, το οποίο σήμερα έχω πάρει ιδιαίτερα ζεστό για το λεμουδίνι, γιατί ένας καπουτσίνο διπλός μέτριος είναι ό,τι καλύτερο να ζεστάνει λίγο τις φωνητικές χορδές. Εσύ.

0: Βύση, ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση. Εντάξει, το ξέρεις τώρα τι να κάνουμε. Είχε υποσχεθεί μετά το Καλλιμάρμαρο να κάνει μια συναυλιάρα τεράστια, να μην επιστρέψει έναν ακόμα μεγαλύτερο χώρο, όπως και το έκανε. Και εδώ θα καλημερίσω το φίλο Μιχάλη, ο οποίος μου γράφει κάτι πάρα πολύ σωστό, παιδιά. Λέει, η αλήθεια είναι, ούτε εγώ ανέβηκα ο Άκα είναι στη Ρόδο, Μιχάλης, για να δω τη Βύση, αλλά τόσα πολλά story που είδα. Ήταν σαν να ήμουν εκεί. Πραγματικά δεν έχασα κανένα στιγμιότυπο, παιδιά, από τη συνευλία. Είδα τα πάντα, την είσοδό της, το πώς φωτιζόταν το στάδιο, τι τραγούδια είπε. Είδα στο αίμα αυτό το εφέ με το κόκκινο που το φόρεμα από κάτω ήταν χορευτές και τέλος πάντων σε κάποια φάση σπάει το φόρεμα και βγαίνουν οι χορευτές. Είδα την υπτάμενη αναβίση, είδα την τεχνητή νοημοσύνη και τη 17χρονη αναβίση που της μιλούσε, έτσι μιλούσε στον εαυτό της, που και καλά ήταν 16-17 χρονών, για να δείξει την εξέλιξή της τέλος πάντων και σε μια έτσι πιο συγκινητική στιγμή. Είδα τα πάντα, είδα παράπονα, είδα θεατές. Ήταν με το, τι γίνεται με τεχνολογία, είναι σαν να σε εκεί πραγματικά. Τα δεδομένα μιλούν για 95.000 κόσμο και ότι έκανε ρεκόρ και ξεπέρασε τύπου Μετάλλικα. Βέβαια Μετάλλικα είχαν και 100 ευρώ το εισιτήριο. Αλλά η Μετάλλικα τώρα που βλέπω εδώ σε επιβεβαιωμένες πηγές είχαν 97.000 κόσμο, οπότε μάλλον αυτό το ρεκόρ δεν ξεπεράστηκε. Παρ' όλα αυτά 95.000 κόσμο, ένας Έλληνας καλλιτέχνης, καταλαβαίνεις ότι ήταν μια ολόκληρη γενιά που εξακολουθεί να ακούει αναβίσεις σαν να γράφτηκαν χθες τα τραγούδια. Πραγματικά τραγουδούσαν κάθε τη στίχο. Ήταν μια συναυλία που θα μείνει έτσι στα χρονικά. Και αυτό που θα έρθει, γιατί αυτά ανήκουν στο παρελθόν και στο Σαββατοκύριακο. Τώρα έχουμε Δευτερίτσα, 28 του Σεπτέμβρη, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Και έρχεται αποκλειστικότητα. Εσύ θα πάρεις μια γεύση από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τι ένοχο αυτό το κορμί, είναι κάτι παραπάνω από ένοχο. Παιδιά, χθες δεν είχα τελειωμό, πραγματικά. Έτρωγα και ξανάτρωγα και ξαναξανάτρωγα. Και βγήκαμε τα ξαδέρφια εκεί, πήραμε κολοκυθάκια, πατάτες τηγανιτές, πανσέτες, σουβλάκια και φτεδάκια, διάφορα πολιτικές σαλάτες, ψώμια. Και βγαίνω το βράδυ και λέω, δεν τσιμπάμε κάτι εκεί στην παρέα. Μου λένε, δεν έφαγες το. Λέω, έφαγα, αλλά τώρα. Α, μην ξαναφάμε κάτι. Μας φέρανε και κάτι παγωτίνια εκεί για γλυκό. Εν τω μεταξύ, βλέπω εδώ τον Κωνσταντίνο. Χθες λέει: ήμασταν σε ταβέρνα 8 άτομα και στο τέλος φέραν λουκουμάδες και έμεινε, λέει, ένας τελευταίος. Και κοιταζόμασταν ποιος θα το φάει. Θέλω και εμένα να μου φέρουν λουκουμάδες. Δεν θέλω τα παγωτίνια τώρα που φθινοπόριασαι. Μ' αρέσει πολύ ο λουκουμάς σαν επιδόρπιο. Ξέρετε με ποια επιδόρπια ξενερώνω που μου φέρνουν σε ταβέρνες για γλυκό? Με το γιαούρτι με μέλι. Αν ήθελα γιαούρτι με μέλι, καθόμουν και σπίτι μου. Έρχομαι στην ταβέρνα για να φάω το ρεβανί μου, ρε παιδί μου, το γαλακτομπού. Μπουρεκό μου, το παγωτάκι μου. Το κάτι διαφορετικό, κατάλαβες. Δεν ξενερώνεις. Είμαι γλυκό του κουταλιού, παιδιά. Ξενερώνω τρομερά. Δεν ξέρω γιατί, πάρα πολύ. Καλημέρα στη Φένια. Πρώτο ζεστό καφέ επιτέλους. Και εγώ δεύτερο ζεστό καφεδάκι. Είναι. Καλημέρα στον Δημήτρη από Λάρνακα με 21 βαθμουλίνια, λέει, που θα έλεγες κι εσύ. Αφού είναι βαθμουλίνια, ρε φίλε. Καλημέρα στο Βασίλη. Γεια σου, Λεωνίδα. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Αναστασία. Τι φωτογραφία είναι αυτή? Πρωινό ξύπνημα για πολύγυρο. Καλή δύναμη σε όλους εκπαιδευτικούς και βασικά σε όλους. Τι λέει εδώ ο φίλος Αντώνης και ο Χαλβάς ξενέρα. Ναι, Θεέ μου, δεν έχω χειρότερο να μου. Αυτός ο Χαλβάς μ' αρέσει να είναι ο τύπου με ταχύνη, είναι ωραία. Αλλά δεν σου φέρουν αυτόν, σου φέρουν ένα σιμιγδαλένιο που το σιμιγδάλι έχει κάτσει μες στο ψυγείο 5 χρόνια και έχει σκληρύνει. Αυτό το μπλιάχ, το τελείως χάλια. Τι να πεις. Με τούτα και με εκείνα ήρθε η ώρα για ένα τίμιο Blast from the Past. Συμφωνείς? Γιάννης Βαρδύς, συζητάμε για επιδόρπια. Μου άνοιξε η όρεξη. Πάω να φάω το κουλουράκι μου και εσείς απολαύστε. Για Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Μου πες ένα φεύγω σκέτο και έχω αδειά.

0: Καλημέρα, καλημέρες. Group Therapy, καλή εβδομάδα σε όλους φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Με τα Κυριακούλα, να πιω μια γουλίτσα έτσι καπουτσινάκι. Αλλά ακόμα ρε παιδιά, αυτός ο καπουτσίνο ο διπλός ο μέτριος σήμερα είναι πολύ ζεστός. Τι να κάνω, θα σας καλημερίσω και θα στείλετε στο 6982-951-951. Αχ, αυτή η Αθήνα, λέει εδώ η φίλη μου. Τι έχει αυτή η Αθήνα, Δέσποινα, τι γίνεται εκεί. Πήγες Βύση, τι έκανες. Μου στέλνει φωτογραφία από τη δουλειά. Εν τω μεταξύ είστε πάρα πολύ ωραίοι όσοι πάτε στη δουλειά σας τέτοιες ώρες. Πού βρίσκεται το χρόνο, περιποιείστε. Οι γυναίκες τώρα βάφεστε, ντύνεστε. Οι άνδρες είστε κονιόρδοι, σένοι. Είμαι σαν τέλος πάντων τώρα. Καλημέρα, Χάρη. Γεια σου, Τζόρτζ. Γεια σου, Μαρία, συνονόματι, που μου στέλνει το καφεδίνι σου, ωραίο. Νεροζούμι είναι, σαν τη Κέλλη και σένα. Θέλω έναν καφέ λαχταριστό. Μου είχε στείλει η Κέλλη τις προάλλες, μια φίλη μου λέει, τον ελκυστικό καφέ τον πίνω τα Σαββατοκύριακα που δεν κάνει εκπομπή. Πιείτε έναν ελκυστικό καφέ και μια καθημερινή να μου στείλετε. Στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή, παιδιά, δεν παρατηρείται κάποιο ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα ή καθυστέρηση. Ωστόσο, κάποιες εργασίες προβλέπονται σήμερα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας, 7 το πρωί με 3 το μεσημέρι, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στην περιοχή της γέφυρας Ανθεμούντα. Κάποιες εργασίες στον περιφερειακό, νυχτερινές εργασίες, θα πραγματοποιηθούν σήμερα από τις 10 το βράδυ έως αύριο στις 6 το πρωί, αναλόγως καιρού, σε διάφορα σημεία εδώ και εκεί, οπότε και εκεί κάποιες κυκλοφορίες. Εσύ συνεχίζεις, κοσμοσυντονίζεσαι και σου έχω τα πάντα στη δεύτερη ώρα Group Therapy και δώρο και ερωτήσεις της ημέρας με επιδόρπια διάφορα τέτοια. Μένεις μαζί μου.
1: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο. Κάνει.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των όριων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδής Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

Πληρώσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: sexero.
1: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης σήμερα στον Περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 αύριο το πρωί. Θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θάσος. Έχασε τη ζωή του 51χρονος Τούρκος υπήκοος στην παραλία της Σαλιάρας. Σερβία. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Αλεξάνδερ Βούτσιτς ανοίγοντας το δρόμο για προώρες εκλογές. Ινδία. Τουλάχιστον 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 1000 σπίτια καταστράφηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές. Ποδόσφαιρο. Η εθνική μας ομάδα επικράτησε για πρώτη φορά στο Augsburg της Γερμανίας με 1-0 στη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. 19 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει στους 25. Η υγρασία στο 54%. Η επόμενη ενημέρωση ισού σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
2: Την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και συνεχίζεται. Κόσμο συντονίζεστε, γκρουπο θεραπεύεστε. Είναι Δευτερίτσα με τα Κυριακούλα, 28 πρωινό του Σεπτέμβρη. Και εγώ είμαι η Μαρία Παζαρούλα, θα σα κάνω παρέα ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Καλημέρα στο φίλο Χρήστο. Η Νικόλ μου λέει ότι έπειτα από 5 μήνες δουλειά, κάθε μέρα έτσι στη σεζόν, τέλος πλέον. Υπέροχη Λευκάδα. Θα σα ξανάρθω κάποια στιγμή. Είναι το νησί που έχω επισκεφτεί πάνω από μία φορά. Κανένα άλλο νησί δεν είχε αυτή την τιμή. Καλημέρα στην Κατερίνα. Άλλη μια μέρα που δεν ξυπνήσαμε αυτοκράτηρες και πριγκίπισες και δεν καθόμαστε στο θρόνο, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στον Πέτρο. Καλή δύναμη, λέει ο Πέτρος, να αντιμετωπίσεις τη Δευτέρα. Αχ, Θεέ μου, γιατί πλέον είναι μια μέρα που πρέπει να την αντιμετωπίσεις. Δεν πρέπει να τη ζήσεις, δεν πρέπει να τη χαρείς, ούτε να την απολαύσεις, ούτε καν να την αντέξεις. Πρέπει να την αντιμετωπίσεις, έχω κλάψει. Αχ, συγγνώμη, δεν μπορώ. Καλημέρα στο Φιλοτόλη, καλημέρα στην Ειρήνη. Καλημέρα εδώ, στέλνετε κάποιοι στο Viber και το όνομά σας δεν φαίνεται. Και είναι ας πούμε Christ κάτι και λέω Χρήστος ή Χριστίνα ρε φίλε. Μου λέει Χρήστος, φιλάκια πολλά, φιλάκια γλυκά. 6982-951-951. Καλές εβδομάδες στέλνω παντού από όπου και να μας ακούς, συμβατικά ή μέσω του κοσμοράδιο.gr. Τα έχουμε όλα, παιδιά, τα έχουμε όλα. Έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι θα ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα. Εσύ στείλε μου το νέο της εβδομάδας, στείλε μου αν κατέβηκες ο ΆΚΑ να δεις αναβήσει, αν είδες τα stories, έτσι γενικά τι είδες. Έχουμε πει τα πάντα για εθνική, για ΠΑΟΚ, για τελικό Super Cup, για Βύση, για όλα. Πες μου τίποτα άλλο, έτσι, Δευτερίτσα.

Και όσο προσπαθώ εγώ να φτιάξω το λεμουδίνι, το οποίο τσιμπάει για το Σαββατοκύριακο, ήταν και άγριο έξαλλο, είχε και τον καιρό αυτόν τον ξέρεις τώρα, που βγαίνεις μετά το απόγευμα και το τσούζι το τσιμπάει. Οπότε αρχίζω και τσιμπάει τώρα έτσι λίγο η αμυγδαλή. Δεν πειράζει, καπουτσινάκι διπλό μέτριο και είμαστε μια χαρά. Group Therapy φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 με καλή διάθεση, αν και με 4,5 ώρες ύπνου. Γιατί όχι, είχα πάει, απόλαυσα και εγώ την καλυμάνη μου την Παρασκευή το βράδυ, έτσι με την παρέα. Τι ωραία φωνή, τι ωραία παρουσία. Καλημέρα στους φίλους και στις φίλες που έχουν κόσμο συντονιστεί. Γεια σου Ελισάβετ, γεια σου Ειρήνη, γεια σου Χρήστο, γεια σου Τάσο, γεια σου φίλη, ποιος είναι, η Νάνση, επιμένω λέει ακόμα στον κρύο καφέ. Μπορείς λίγο ακόμα νομίζω. Μπορείς να επιμείνεις στον κρύο καφέ. Ήταν και ο Σάκης εδώ, τέλειος. Αχ, ξέρεις πως ήθελα να έρθω Ρουβά εκεί στο Βεργίνα. Αχ, ήταν sold out ρε φίλε. Ήταν sold out. Αλλιώς το Σάββατο το βράδυ μου θα ήταν αυτό. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβα να προμηθευτώ το εισιτήριο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα στη φίλη Ειρήνη. Wish me luck. Να σου ευχηθώ καλή τύχη. Κρίσιμη εβδομάδα για πολλά. Κρίσιμη για μένα αυτή η εβδομάδα. Μάλιστα. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν θες να σου ευχηθώ εγώ προσωπικά καλή τύχη, γιατί όσες φορές έχω ευχηθεί στον ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, καλή τύχη αυτή τη χρονιά, έχω τραυματίσει όλο του το ρόστερ. Δεν έχει βγει η Ευρώπη, δηλαδή έχουν γίνει κοσμοϊστορικά πράγματα. Οπότε εγώ θα την ευχηθώ με μια επιφύλαξη. Πάμε και μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Μείνει καθυστερήσει στον περιφερειακό προς δυτικά από Τριανδρία μέχρι 40 εκκλησιές, ενώ προς ανατολικά από το Παπαγεωργίου μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Το πράγμα στην υπόλοιπη πόλη κινείται ομαλά και είναι όλα έτοιμα, όλα καλά, όλα ανθυρά ορίστε, για να απολαύσεις Γιώργο Γιαννιά από το 2006.

0: Δέσποινα Βανδύ στο Group Therapy με τα Κυριακούλα σου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Σιγά σιγά, κούτσου κούτσου, λάου λάου. Αποχαιρετάμε αυτό το μήνα, παιδιά. Άλλες δύο μέρες έχει, εντάξει, μαζί με τη σημερινή, άλλες τρεις. Και μετά θα αποχαιρετήσουμε και το μου, γιατί Οκτώβρης δεν έχει μ, αν και το λέμε. Και εγώ συνέχεια λέω Οκτώβρης, τι να κάνω. Και εγώ είμαι Μαρία Παζαρούλα, θα το πάμε ραδιοφωνικά μέχρι τις 8. Συνεχίζω, βλέπω πάρα πολύ υλικό. Παιδιά, πραγματικά με τη συναυλία από Άννα Βύση στο ΆΚΑ είναι με τα stories, με την τεχνολογία. Είναι σαν να έχουμε πάει, χωρίς να έχουμε πάει. Δεν ξέρω γιατί. Εν τω μεταξύ, την πρώτη σκέψη που κάνω βλέποντας όλα αυτά είναι πόσα χρόνια πέρασαν. Δηλαδή, είδα και αυτό με το AI που έκανε με το 17χρονο εαυτό της, 16χρονο που συνομιλούσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Έφτιαξε την Άννα Βύση με καστανά μαλλιά, όπως ήταν τότε. Τέλος πάντων, πλησίασε. Δεν ήταν ίδια, κατά τη γνώμη μου, αλλά πλησίασε. Και βλέποντας τα αυτά, λέω πω, πω. Και όταν ακούω καμιά φορά τραγούδια τύπου και έχω τόσο να θυμάμαι. Είμαι πολύ καλά, σε σκέφτομαι συχνά. Σκέφτομαι πόσα χρόνια έχουν περάσει. Το τραύμα, σχιζοφρένεια, αυτά τα αγάπη υπερβολική, όλα αυτά. Λέω πόπο, λέω, μεγαλώσαμε όλοι. Η δεύτερη σκέψη που κάνω είναι πιο αγχωτική, γιατί δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι ανάμεσα σε τόσο κόσμο, είναι μια αλήθεια αυτό. Θα με έπιανε ένα κάτι, ένα τσότσο θα με έπιανε, νομίζω σίγουρα, σίγουρο αυτό. Όπως και εδώ η φίλη Δέσποινα λέει, εγώ αγοραφοβία δεν θα μπορούσα, είδε τη συναυλία από τα stories. Θέλω να μου πεις ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις με αφορμή τη συναυλία της Άννας στο ΆΚΑ. Μου στέλνεις στο 6982-951-951.
1: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
2: Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα.
1: Νούμερο 4.
3: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.

αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που

Γιάμι, γιάμι, αυτός ο Γιώργος Μαζωνάκης τώρα εντωμεταξύ ο απόλυτος, ο Θεός, ο εξαιρετικός, ο μοναδικός. Ήθελα να το απολαύσω το τραγούδι, αλλά ήθελα να απολαύσω και ένα κουλουράκι και με πετύχατε πάνω στην ώρα. Τι να κάνω ρε παιδιά, Group Therapy Μετακυριακής εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8. Προσπαθώ να μαζέψω το ψυχουλάκι τώρα, όσο μιλάω, αλλά ξέρετε ότι δεν κατεβαίνει τίποτα. Τίποτα. Την Κυριακή, χθες δηλαδή, έφαγα τόσο πολύ από όλα τα φαγιά, που αυτά τα 2,5 κιλά που έχω χάσει τελευταία έτσι με λίγη διατροφή, λίγη γυμναστική, νομίζω το ξαναπήρα σε ένα 24ωρο, δεν είναι κάτι. Δεν κατεβαίνει μπουκιά. Δηλαδή, μου κάθεται στο λαιμό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να πιω λίγο καφέ έτσι να γλιστράει. Ελπίζω να είστε καλά, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα στα κορίτσια μου εδώ στη Χρυσένια που έχει στείλει από την όμορφη Θεσσαλονίκη. Καλή εβδομάδα, από όπου και αν μας ακούς δηλαδή. Εγώ σου ερώτησα σήμερα ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις βλέποντας την συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ, άμα πήγες από εκεί, αν την είδες από stories. Καλημέρα λοιπόν στην φίλη Μαρίνα, η οποία μου λέει: εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια της, οπότε αυτό είναι το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι. Καλημέρα στη φίλη Αναστασία, θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά και δεν θα ήθελα κιόλας. Πάρα πολλοί κόσμος. Όντως, 95.000 άτομα, τώρα δεν ξέρω βέβαια αν αυτό είναι επίσημο. Καλημέρα στη Φένια, εξαιρετική συναυλία, αλλά πολύ κρίμα που κάτι τέτοιες συναυλίες γίνονται μόνο στην Αθήνα. Στις υπόλοιπες πόλεις μου φαίνεται ξεπέτα. Έχεις ένα δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ θα ήθελα στη Θεσσαλονίκη να γίνει κάτι αντίστοιχο. Είχαμε τον Αντώνη Ρέμο βέβαια, αλλά και πάλι έτσι πιο φαντασμαγορικό θα το ήθελα. Ακόμα πιο. Τι να κάνουμε τώρα. Θα το ήθελα super full ultra extra. Και γιατί όχι να, ή όχι γιατί να μην σας φέρω τώρα αμέσως Άννα Βύση, έτσι να την απολαύσετε εδώ στους 95 και έναν, όσο συνεχίζουμε τη μετακυριακή μας. Τρεις μερούλες ακόμα γεμάτες για να φύγει αυτός ο μήνας. Απόλαυσέ τον και δυνάμωσε την ένταση.

0: Καλημέρα, καλημέρα με Αναστασία. Καλή εβδομάδα με τα Κυριακούλα 28 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα στον Τζον που κόσμο συντονίστηκε. Αυτό που σκέφτομαι όταν σκέφτομαι τη συνευλία να σβήσει είναι μεγαλώσαμε. Και μπιπ από δίπλα. Μεγαλώσαμε. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Εντάξει, μεγαλώσαμε. Οδηγούμε κιόλας. Πάμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, εκεί που θα συναντήσεις μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό προς τα δυτικά από Τριανδρία μέχρι και το Επταπύργιο. Ενώ με κατεύθυνση ανατολικά από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και πάλι το ύψος εκεί στο Επταπύργιο και ανάμεσα σε Τριανδρία και Τούμπα. Χαμηλές ταχύτητες. Επιβαρημένη αυτή την ώρα η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο το μήκος, τουλάχιστον μέχρι και την Αριστοτέλους. Η κάθοδος και η άνοδος της Μικη Θοδωράκη στη Νεάπολη, μείνει τσίκ στην κάθοδο των Πεύκων, στην άνοδο της Ανδρέα Παπανδρέου και στην κάθοδο εσωτερικής περιφερειακής στο ύψος του Κορδελιού. Βλέπω εδώ όμως τον 49χρονο εξαιρετικό, πανέξυπνο Ιάπωνα Σότζι Μοριμότο, ο οποίος ακολουθεί ένα ιδιαίτερο επάγγελμα, πληρώνεται παιδιά να μην κάνει τίποτα, πληρώνεται από πελάτες αποκλειστικά για να του συνοδεύει. Όχι με σεξουαλικά αιτήματα, του συνοδεύει. Θέλουν την παρέα του. Θέλω να πάω με κάποιον, ας πούμε, να κάνω ελεύθερη πτώση, ή θέλω κάποιον με συνοδεύσει να πετάξω με αερόστατο, ή θέλω να παίξω στο πάρκο με κάποιον, να με κάνει να με κουνάει στην κούνια, να με γυρίζει στο γύρω-γύρω όλοι. Κάτι θέλω να κάνω. Οπότε νοικιάζει ανθρώπους, πλέον εκεί έχουμε φτάσει στην Ιαπωνία, με κάθε συνοδεία να διαρκεί από 2 έως 3 ώρες και να χρεώνεται περίπου 60 με 185 ευρώ. Τα τελευταία 4 χρόνια έχει πραγματοποιήσει 4.000 συνεδρίες ο Μαν. Κάτι κάνω λάθος εγώ στη ζωή μου, αλλά στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται απλά πραγματάκια. Να αποχαιρετήσει έναν άγνωστο από το παράθυρο του τρένου. Να μεταφέρει ένα ψυγείο. Κάτι θέλει ο άλλος παρέα, ρε παιδί μου. Τι υπάρχει εκεί, πόσο μπροστά οι Ιάπωνες επιτέλους. Έρχεται αποκλειστικότητα. Γιώργος Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος θα το ακούς από σήμερα και όλη τη βδομάδα αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Για τώρα πάρε μια γεύση.
1: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Με Δήμο Αναστασιάδη συνεχίζουμε στο Group Therapy της Μέτα Κυριακούλας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στο Θανάση. Ζητείτε άτομο, λέει, όταν με πιάνει νύστα στο λεωφορείο να μου μιλάει. Θα έπαιρνε τον Ιάπωνα, αλλά δεν θα καταλαβαίνω τι λέει. Θα σε βάλει. Θα σε βάλει το translate, ρε, εσύ, μια χαρά. Μη σας πιάνει νύστα, αρπάξτε καφεδάκι και σκάστε χαμογελάκι. Είναι απαραίτητο. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι χώρες, ξέρεις, Ιαπωνία, Κορέα κτλ., είναι πάρα πολύ μπροστά. Τώρα σκέφτονται εκεί στη Νότια Κορέα να κάνουν το bullying στο σχολείο να έχει συνέπειες μακροπρόθεσμες. Δηλαδή, σου λέει, θα είσαι τιμωρημένος για μια ζωή. Αν ήσουν θήτης bullying στο σχολείο, δεν θα σε δεχτούν σε ξένα πανεπιστήμια. Οπότε, τι σου λέει, κάνεις bullying, θα σου απορρίψουμε την αίτηση εισαγωγής. Άκου τώρα. Σκέφτονται να το κάνουν, τέλος πάντων. Τα περιστατικά εξακολουθούν να αυξάνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, εκεί όντως το bullying παίρνει ιδιαίτερα βιαίες διαστάσεις. Οπότε για τον περιορισμό του φαινομένου, σου λέει τσακ, θα σου κλείσουμε την πόρτα σε όλα τα hot, τα ωραία, τα τέλος πάντων πολλά υποσχόμενα πανεπιστήμια. 28 μαθητές έχουν ήδη απορριφθεί από κορυφαίο πανεπιστήμιο εκεί, το Kyung Puk, το οποίο τους απέρριψε απευθείας λόγω του ιστορικού τους σε περιστατικά σχολικής βίας. Κοίτα να δεις την πρόληψη πώς την έχουν οι Νοτιοκορεάτες. Τέλειο. Ελπίζω να γίνει και εδώ κάτι αντίστοιχο, γιατί όχι. Προς το παρόν, αυτό που θα γίνει είναι να πάρετε δωράρα, γιατί παιδιά, το μόνο πράγμα που δεν έφαγα αυτό το Σαββατοκύριακο πραγματικά είναι πίτσα. Και αν είσαι φανατικός pizza lover και cheese lover, ετοιμάζεσαι για νέες γεύσεις που σου πάνε πολύ. Έχει pizza fan νέες, pizza bianca και pizza fan με Φιλαδέλφια, μοτσαρέλα και γραβιέρα νάξου, που είναι ό,τι πιο λαχταριστό έχεις δοκιμάσει. Bianca margarita, bolognese, caesar, bianca carbonara, με καρονική ζύμη, με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο, ό,τι θες εσύ. Με τόσα τυριά είναι η πιο ωραία έκπληξη για βραδιά στον καναπέ με μικρή ή μεγάλη παρέα, να ξέρεις. Και εσύ, για να κερδίσεις το δώρο σου σήμερα, που είναι δύο πίτσες 8 τεμαχίων Bianca Italian Fan με Φιλαδέλφια για ένα νικητή ή μία νικήτρια, και μπορεί να επιλέξει όποια γεύση θέλει, στέλνεις πίτσα και ονοματεπώνυμο στο 6982-951-951, όσο απολαμβάνεις υπέροχο Αντώνη Ρέμο, γιατί είναι Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός, είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Με The Last from the Past από μοναδική και εκπληκτική και τη Γαρμπή τελειώνει αυτό το group therapy της Μετακυριακούλας. Πώς περνάει έτσι αυτός ο μήνας, πώς περνάνε έτσι οι μέρες του, δεν ξέρω γιατί. Συζητάμε εδώ και με τον Μάνο Βολάνη εντωμεταξύ τις συνέπειες, από τι τέλος πάντων γίνεται αυτό και μη ξωνόμαστε και έχουμε τα λεμουδίνια μας και έχουμε τέλος πάντων αυτή τη γενικότερη κόπωση. Εγώ του λέω είναι σίγουρα από την έλλειψη ύπνου. Μου λέει, μ' αρέσει, όλοι όσοι κοιμούνται λίγο θα έπρεπε να είναι έτσι. Μα του λέω, ναι, αλλά εμείς έχουμε και μια επαφή, ρε παιδί μου, περισσότερη με παιδιά και τέτοια. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω ο Μάνος αν έχει επαφή με παιδιά. Εγώ συνέχεια είμαι στο σπίτι της κολλητής που έχει δύο παιδιά και ό,τι μίξα έχουν θα την έχω κι εγώ. Απαραίτητος, δεν γίνεται αλλιώς. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Καλημέρα στην Αφροδίτη. Φεύγει για Πάργα με την καλύτερη παρέα. Φαντάζομαι εννοεί στο Κοσμοράδιο 95,1. Όχι. Φιλάκια πολλά, να περάσετε όμορφα και θα τα πούμε εμείς αύριο. Τώρα κλείνουμε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μάνος, Μιράντα, Γιώργος μέχρι τις 12. Εγώ σας χαιρετώ. Πάνω φάω γάλα με δημητριακά και μετά αργότερα κάτι ζεστό, ένα δεύτερο ζεστό καφεδάκι, να φτιάξει το λεμουδίνι, να είμαι σένια αύριο. 6 ώρα το πρωί το ραντεβού μας, τριτίτσα με το καλό. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και φιλάκια πολλά, καλή εβδομάδα.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσει σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσει, καθαιρέσει και αποξηλώσει με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγγέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέβα.
9: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
8: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση mor.com.
7: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Αποκολλήθηκε το ιστιοφόρο που είχε προσαράξει στην Αγία Τριάδα. Κατερίνη, 17χρονη, έπεσε από μπαλκόνι. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση των τραυμάτων της. Σερβία. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Βούτσιτς. Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές. Nations League. Η εθνική μας κέρδισε τη Γερμανία με 0-1. 17 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 22. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Γεια σας και καλημέρα σας. Καλή σας εβδομάδα.
4: Γεια και χαρά και ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη, έτσι.
3: Ωρε φίλε, τι κρύο ήταν αυτό το Σάββατο.
4: Δύο και σήμερα. Το Σάββατο είχε κρύο.
3: Το Σάββατο είχε κρύο.
4: Γιατί κρύος, Μάνο.
3: Είχε κρύο και βροχή. Είχε...
4: Δεν ντύθηκες καλά.
3: Παρασκευή είπως... μπάνιο έκανα. Σωστό, στείλα, είδατε.
4: Ναι, ναι, ναι, μπάνιο. Έκανα το τελευταίο του μπάνιο.
3: Πέρσι,
4: μάλλον.
3: Πέρσι έκανα το τελευταίο μου μπάνιο 10 Οκτωβρίου. Πέρσι.
4: 10, νομίζω είχε πιο, πιο νωρί το έκανε.
3: Τρεις, αλλά είδα τις φωτογραφίες. 10 είχα πάει τελευταίο.
4: Σκοπεύεις να το κάνεις και φέτος?
3: Μακάρι, δεν ξέρω. Αν συνεχίσει με αυτό το μοτίβο ο καιρός, λίγο μας είχα απότομα.
4: Ότι τσαγάκι θέλεις, λίγο πονάει
3: ναι, ναι, ναι, ναι, λίγο ήμουνα τέτοιο.
4: Να ξεκινήσεις να γίνεις χειμερινός κολυμβητής, να μην κινδυνεύεις από τίποτα, έχω να σου πω εγώ. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάει. Δύο και σήμερα να αποχαιρετήσουμε το Σεπτέμβρη, 28η ημέρα εδώ. Και εσείς παρέα μας για πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
3: Πόσα χρήματα καταπίνει ο ΦΠΑ από μια οικογένεια?
4: Ετοιμαστείτε για το πρώτο δώρο από τον Decoro. Online shopping με δωροεπιταγή αξίας 60 ευρώ.
3: Φυσικά έχουμε και τηλέφωνη μετέκπληση. Θα καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα για να βγουν στον αέρα μαζί μας.
4: Έχουμε όλα όσα χρειάζεστε και χρειαζόμαστε κι εμείς. Και αποκλειστικότητα βεβαίως. Έχουμε ένα υπέροχο τραγούδι Γιώργου Σαμπάνη και Νίκου Μακρόπουλου.
3: Έρχεται σε λίγο.
4: Όλα θα έρθουν και κυρίως η επικοινωνία μας στο Viber 6982-951-951. Και...
3: Μιράντα Μουλιώτη, Μάνος Μολάνης κοντά σας μέχρι τις 12. Μαζί μας και η Σοφία Στεφανίδου. Μείνετε εδώ λοιπόν, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα να πούμε σε όλους.
1: Βεβαίως και θα πούμε. Καλή δροσερή εβδομάδα με 18 βαθμούς. Κοίταξε, είναι καλύτερα από άλλες μέρες. Δηλαδή το τωρινό, το 18, κάποιος κρύωσε.
0: Σα γάτα, ξέρεις που κάνει.
1: Οι γάτες γουργουρίζουν ωραία. Χρόνια πολλά στο Χαρίτονα που γιορτάζει. Η Χαριτίνη, φαντάζομαι και αυτή. Επίσης, συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Θα πούμε και αναλυτικά βεβαίως.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Πάρα πολύ ωραίος αγώνας. Κάποιος κοιμήθηκε και δεν είδε ούτε τον γκολ, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Τη σέντρα.
0: Είδα λίγο στην αρχή, έτσι λίγο. Πρώτο ημίχρονο, ούτε. Ολόκληρο.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά μετά, γεια σας.
1: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίος αγώνας. Θα πούμε σε λίγο πράγματα. Τώρα όμως να δούμε πόσο ωραία είναι τα πράγματα και έξω από κίνηση. Σοφία, πες μας τα νέα.
2: Αυτή τη στιγμή,
1: μάλιστα,
2: υπάρχει μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος των Σικιών και πιο κάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας μέχρι και τις Σικιές επίσης έχουμε μποτιλιάρισμα. Λίγες καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, στην κάθοδο του Πανοράματος, στην κάθοδο της Μικη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Επιβαρημένο και το κέντρο. Στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Αγίας Σοφίας προς Βαρδάρη, ενώ και η Τσιμισκή σε όλο της το μήκος είναι επιβαρημένο. Μερικές ακόμη καθυστερήσεις και στην Βασιλίσσης Όλγας έχουμε αυτή τη στιγμή στο ύψος της Παρασκευοπούλου. Και πιο έξω υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου.

0: Ένας ποδοσφαιρικός νάνος κέρδισε την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Ναι. Αυτός είναι ο τίτλος της Bild.
1: Βέβαια.
0: Έβαλε φρένο στον Κλόπε.
1: Δεν έχει να χαρίσει καλή κουβέντα η Bild, αλίμονο. Mm-hmm. Εντάξει όμως.
0: Σε πώς σας φάνηκε, ρε, σας... Βέβαια, θέλω να πούμε το ίδιο αντίστοιχα και την επόμενη Δευτέρα. Γιατί την Κυριακή παίζουμε εδώ εντός έδρας.
1: Ας κρατήσουμε το ιστορική ήττα για την εθνική Γερμανία στον ντεμπούτο του Κλοπ
0: εντός έδρας, ναι.
1: Που έγραψε η Die Welt. Εντάξει. Ήταν πάρα πολύ καλή η εθνική Ελλάδος. Ναι, ναι. Είπαμε, αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Όπως είπε ο Κλοπ, είναι η χρυσή φουρνιά, η χρυσή γενιά του ποδοσφαίρου της Ελλάδας. Αυτός έδειξε τουλάχιστον σεβασμό.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά τέλος πάντων, κάποιοι δεν το έχουν αυτό. Είναι κακή εντρεχής. Έχουμε τον επαναληπτικό, βέβαια, την Κυριακή. Επαναληπτικό, δεν ξέρω αν το λένε έτσι.
0: Ναι, όχι, εντάξει, έχουμε την εντός έδρας.
1: Εντός έδρας αναμέτρηση. Ελλάδα-Γερμανία. Προηγείται, βέβαια, την Πέμπτη το Ελλάδα-Ολλανδία. Στις 11 η ώρα θα βγουν τα εισιτήρια.
0: Στο Πάμε Παύλα Εθνική και όποιος προλάβει τον κύριο είδε.
1: Φαντάζομαι όσοι δουλεύετε 11 η ώρα θα πείτε ένα δεκαλεπτό διάλειμμα παρακαλώ.
0: Ένα λεπτάκι παιδιά λίγο να μπορέσουμε να κάνουμε.
1: Ένα 20 δεν ξέρω. Τέλος πάντων θα είναι εδώ στο κήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω πρώτη φορά θα γίνει τόσο χαμός με εισιτήρια αγώνα της Εθνικής εδώ στο κήπεδο της Τούμπας.
1: Θα χρειαστούν και θα έχουν πιστεύω τη στήριξη όλων και το αξίζουν. Τώρα όμως θέλουμε την προσοχή σας γιατί έχουμε.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος συνεργάζονται στο Χάρτινες Αγάπες, ένα τραγούδι το οποίο θα το ακούσετε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Αποκλειστικά η μουσική είναι του Γιώργου Σαμπάνη, στίχη της Ελένης Γιανατσούλια, η παραγωγή του Χρήστου Σούμκα, ντουέτο, καταπληκτικό, δύο αγαπημένες φωνές.
0: Το περιμέναμε από την περσινή του συνεργασία ότι κάτι θα έσκαγε έτσι ντουετάκι.
1: Και να τώρα που συμβαίνει. Αποκλειστικά Χάρτινες Αγάπες στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Ωραίο.
1: Τι ωραίο τραγούδι, ρε φίλε.
0: Ωραίο και πόσο ταιριάζουν οι φωνές τους. Θα μου πεις, τυχαία συνεργάζονται στην Αθήνα? Όχι, βέβαια. Πολύ δυνατό, πολύ όμορφο. Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Νομίζω έχει και κάτι φθινοπορεινό, έτσι ακριβώς όπως το χρειαζόμαστε.
1: Έχω μείνει άφωνος, μ' άρεσε πάρα πολύ. Πραγματικά.
0: Θα το ξανακούσουμε μετά. Μην εδώ στο
1: τώρα,
0: Κοσμοράδιο.
1: Κάτσε, ξαναπέσω, το ξαναβάζω.
0: Όχι, λίγο αργότερα, γιατί έχουμε δρομολογήσει ήδη και άλλα τραγούδια. Καλημέρα σε όλους και όλες που τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Λίγο γουροξυπνημένοι, λίγο έτσι με τη ζακετούλα στο χέρι.
1: Πώς σας φάνηκε έτσι η απότομη αλλαγή, ρε παιδιά του καιρού? Δηλαδή, πραγματικά, είπα, εγώ την Παρασκευή έκανα βουτιά στη θάλασσα και την επόμενη μέρα.
0: Μάνο, δεν καταλαβαίνω γιατί βρίσκει απότομη την αλλαγή.
1: Απότομη.
0: Είχαμε παρέα μας, λίγο γουροξυπνημένοι, λίγο έτσι με τη ζακετούλα στο χέρι.
1: Πώς σας φάνηκε έτσι η απότομη αλλαγή, ρε παιδιά του καιρού? Δηλαδή, πραγματικά, είπα, εγώ την Παρασκευή έκανα βουτιά στη θάλασσα και την επόμενη.

0: είπαμε. Καλά, για τη Βύση έχουμε,
1: έχουμε
0: να πούμε
1: πολλά.
0: Οχοχο, είδατε πράγματα, θάματα. Να πούμε λίγο σήμερα πάντως πως ο καιρός μια χαρά θα εξηγηθεί. Θα έχουμε ένα 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η υγρασία αυτή τη στιγμή στο 55%. Χωρίς ιδιαίτερα ανέμους ή κάτι να μας δυσκολέψει. Άρα η συννεφιά που και που, αλλά κατά κύριο λόγο λιακάδα. Τώρα, αν αναρωτιέστε για βροχές. Πρωί Τετάρτης λέει,
1: α,
0: με πτώση θερμοκρασίας
1: κοντά
0: στους 20. Ρε Μάνο, είναι φθινόπωρο.
1: Δεν θέλω.
0: Γίνεται, όχι. Να έχουμε φθινόπωρο, επιτέλους εγώ θα πω, έχουμε μια εποχή νορμάλ. Φύγαμε από το καλοκαίρι, έρθει το φθινοποράκι, ομαλά ας πάμε όταν έρθει η ώρα για το χειμώνα. Δεν γίνεται όλη την ώρα ζέστη. Θα έχεις όλη την ώρα κουνούπια, άνθρωπέ μου. Σε φάγανε και το χέρι.
1: Με κάνανε ωραίο γκράφιτι στο χέρι. Λες και πρόσεξε, αλφαδιά. Το ένα με το άλλο, απόσταση κανονικά. Έτσι,
0: σε παράταξη.
1: Σε παράταξη.
0: Το ένα πίσω από το άλλο.
1: Ταυτόχρονα. Τι...
0: Εμπρός, ορμήξτε, ρουφάμε.
2: Και η Ρένια Λουιζίδου δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
6: Πλακάκια.
2: Ωραία, πόσα?
6: Δεν ξέρω.
2: Τι σχέδιο?
6: Δεν ξέρω.
2: Τι χρώμα?
6: Δεν ξέρω.
2: Τι ξέρεις?
6: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
2: Tile Days?
6: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια αλφα ποιότητας από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
2: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει. Με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει.

0: Καλησπέρα.
1: Καλώς ήρθατε. Γεια σας και χαρά σας. Όπου και αν είστε, η παρέα σας στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχουμε υποσχεθεί δώρο. Σήμερα έτσι θέλουμε, επειδή η Δευτέρα συνέδρου σας βρίσκει λίγο. Αχ, μωρέ, να χουζουρέψω.
0: Αχ, ναι, και εγώ να χουζουρέψω. Να κάτσω και λίγο.
1: Ναι, ναι, ποιος πάει τώρα στη δουλειά. Όχι, ναι. Κρυώνω. Όχι, δεν θέλω. Όχι, σας πιάνουν λίγο οι ανασφάλειές σας. Ξεκινάμε να σας δίνουμε τα δώρα, γιατί και σήμερα είμαστε full. Ερχόμαστε πάντοτε με γεμάτα χέρια. Το ντεκόρο. Θα σας δώσω την ευκαιρία να κάνετε το shopping σας, κορίτσια κυρίως. Εσείς αγόρια μπορείτε να το κάνετε αυτό δώρο, διότι μιλάμε για
0: 60 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Ναι. Fashion destination για κάθε γυναίκα που αγαπά τη μόδα. Τα ρούχα, τα παπούτσια, τσάντες, τα αξεσουάρ, όλες οι τελευταίες τάσεις, τα φθινοπορεινά σχέδια και χρώματα που είναι υπέροχα. Δώρο επιταγή λοιπόν για το decoro.gr, για ξεχωριστό look. Έτσι. Εύκολα.
0: Όχι.
1: Δεν θα το κάνω εύκολα. Δεν είναι εύκολο το τραγούδι.
0: Θα βρούνε το τραγούδι, θα παίξουν το παιχνίδι, χαμένοι στη μετάφραση. Θα πρέπει να ανακαλύψετε ποιο τραγούδι ερμηνεύει αυτός ο Σέρβος εδώ. Όχι, η Σερβίδα είναι.
1: Όχι, γυναίκα μάλλον θα είναι.
0: Ναι, γυναίκα είναι.
1: Θα καταλάβετε. Εμείς ψάχνουμε το ελληνικό τραγούδι. Ποιο είναι, θα το ακούσετε σε μια βαλκανική γλώσσα. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Για ακούστε, και σε λίγο έρχονται οι οδηγίες.
2: Χαμένοι στη μετάφραση.

0: Στάλια, γάμια και τέτοια. Βάλια, βάλια, στάλια.
1: Εύκολο, εύκολο.
0: Ωραία, μπέρδεσαι τη γλώσσα μου.
1: Μην προσπαθήσετε να πείτε τις λέξεις. Πείτε το στα ελληνικά πώς το ξέρουμε, εντάξει.
0: Έλα, εύκολο.
1: Πολύ εύκολο. Εντάξει, υπάρχει λόγος κιόλας που αναφερόμαστε και σε αυτή την τραγουδίστρια. Μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951.
0: Γράψτε τη λέξη δεκόρο, το ονοματεπώνυμό σας, φυσικά τίτλο και τραγουδίστρια. Άντε, βοηθάμε λίγο ακόμα. Και περιμένουμε τα μηνύματά σας για να κάνετε δική σας τη δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ.

0: Να το λέτε όποτε μπορείτε. Αυτό το τραγουδάκι έχει επέγγιση. Είναι στο δικό μου πλανήτη. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Και όποτε μπορείτε και όταν το νιώθετε, έτσι. Όταν το νιώθεις, νομίζω μπορείς να το λες ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ξέρετε τι έχω πάθει, ρε Σιμάνο, με το Vodafone TV. Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Λοιπόν, ξεκινάω από το Night of the Seven Kingdoms.
0: Ωραία,
1: και σκέφτομαι.
0: Σειράρα.
1: Να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που το έχω αγαπήσει και είναι
0: όλα
1: σούπερ.
0: Αυτά μέσα στο Vodafone TV.
1: Ναι, ρε,
0: τι λέει, ρε, φίλε.
1: Έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις. Ξεκινάς μετά βέβαια και συνεχίζεις όλα αυτά με Vodafone TV.
0: Κυρίες και κύριοι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα αμέσως τώρα στους δρόμους της πόλης. Σοφία θα μας ενημερώσει για την κίνηση εκεί έξω.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό, είναι στο ύψος των Σικαιών και παρακάτω στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά από την Τριανδρία μέχρι τις Σικαιές υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο των Πεύκων και στην κάθοδο του Πανοράματος. Στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου. Μερικές ακόμη στη Μανώλη Ανδρόνικου. Μποτιλιάρισμα υπάρχει τώρα και στη Λεωφόρο Στρατού, εκεί στο ύψος της ΔΕΘ με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Επιβαρημένη και η Τσιμισκή σχεδόν σε όλο της το μήκος. Στην Εγνατία έχουμε καθυστερήσεις στο ύψος της Καμάρας με κατεύθυνση προς Βαρδάρη. Στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης. Στη Μοναστηρίου στο ύψος της Δενδροποτάμου με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ενώ παραμένει και το μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου.
1: Αμάν εκεί, αμάν πια, βγάζω την αγανάκτηση όλων των οδηγών, ναι,
2: η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

0: Ναι, το τραγούδι αυτό έκανε την έναρξή της η Άννα Βύση. Πάρα πολύ εντυπωσιακή στο ΆΚΑ. Κατάμεστο, δεν έχει σημασία, ήταν 90-95.000 άτομα. Ήταν ένα φαντασμαγορικό θέαμα υψηλών προδιαγραφών. Τεράστια παραγωγή. Ναι.
1: Κόστησε πολύ κιόλας. Γιατί λένε, ω, έβγαλε πολλά λεφτά και τα λοιπά.
0: Πόσα έβγαλε το κράτος, να υπολογίσουμε λίγο κι αυτά.
2: Καλώς.
0: Θα στο αναλύσω σε λίγο. Καλημέρα!
1: Καλημέρα!
0: Γιώτα, τι κάνεις?
2: Καλά.
0: Λέγαμε λίγο πριν για τη συναυλία της Άννας Βύση κάτι, αλλά τώρα εσύ έχεις προτεραιότητα που έχεις γενέθλια.
2: Ναι.
0: Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, μωρό. Με Άννα Βύση να σου εύχεται. Πώς είσαι?
2: Ευχαριστώ, καλά.
0: Είσαι ξαφνιασμένη σίγουρα, ε?
2: Ναι.
0: Υποψιάζεσαι μήπως ποιοι είμαστε και από πού?
2: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι. Ολόκληρο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Ναι, αυτό. Αυτό δεν σκέφτηκε.
2: Αλλά μόλι κατέβηκα και είμαι στον δρόμο και δεν μπορώ να ακούσω. Είδες, καλά.
0: Δεν πειράζει, μα ακούσα από το τηλέφωνο. Σε ακούει και όλο ο κόσμο τώρα. Γιώτα, που έχει γενέθλια, χρόνια πολλά, χαρούμενα. 3 και 6, 9. Αυτό μα είπε ο φίλο που μα έβαλε να σε καλέσουμε. Θα καταλάβει, λέει εσύ.
2: 9. Θα καταλάβει.
0: Ωραία.
2: Θα αγαπώ πολύ.
0: Να.
2: Τα φιλιά μου στην Αθήνα.
0: Α, Αθηναίος είναι ο φίλος.
2: Ναι.
0: Α, δεν μας το είπε αυτό. Εσύ όμως εδώ, Θεσσαλονίκη, σωστά?
2: Ναι, Θεσσαλονίκη.
0: Οπότε δεν κινδυνεύει να του τραβήξει λίγο το αυτί για το ότι...
2: Όχι.
0: Όχι, αλίμονο. Όλα καλά. Γιώτα, τι θα κάνεις σήμερα στα γενέθλιά σου?
2: Τι θα κάνω, δεν έχω κανονίσει κάτι.
0: Σε ακούω λίγο βαριεστημένη επειδή είναι Δευτέρα.
2: Ναι. Είναι Δευτέρα, είναι ακόμα πολύ πρωί.
0: Ναι, μωρέ, λέει τα γενέθλιά σου.
2: Γι' αυτό ήδη με έχει πιάσει λίγο το παράπονο, γιατί είμαι 40 παρά.
0: Καλέ τα μάτα. Ακού
1: όσο είναι παρά, είναι καλά.
0: Αν στα 36 λες 40 παρά, στα 39 τι θα πεις?
2: Και δεν ξέρω καν αν θα το αναφέρω.
0: Αν δεν βρήκε βιλικούλα. Κοίταξε, όταν θα πλησιάζεις προς τα εκεί, νομίζω πως θα έχεις συμφιλειωθεί με την ιδέα. Μέχρι τότε όμως, κοίτα τη σημερινή μέρα να την περάσεις όσο γίνεται πιο ωραία. Άσε τις μελαγχολίες και αυτά. Έχεις καλούς φίλους που σε αγαπάνε και σε σκέφτονται. Και μια ωραία έκπληξη που μόλις έγινε από το Κοσμοράδιο 95,1. Τα φιλιά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά.
1: Γεια χαρά. Καλή συνέχεια.
0: Γεια.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Μια βιασύνη που την έπιασε τη Γιώτα από το 36 στα 40.
1: Ευχαριστώ το φίλο μας ενημέρωσε ότι είναι ψήλος αυτό.
0: Μάνο, πολύ πιθανόν μας γράφει εδώ η Άσονας, πως είπαμε, ότι έτσι όταν είναι σε παράταξη τόσο ομοιόμορφα και σε ίση απόσταση, μάλλον ψήλος. Έλα, βάλτε και αυτό στο βιογραφικό σου.
1: Ναι.
0: Με έχει τσιμπήσει και ψήλος.
1: Και τσιμπούρι. Είχα κάποτε.
0: Ναι. Εννοείς κανονικό.
1: Κανονικό.
0: Ανθρώπινο.
1: Όχι, όχι, κανονικό. Κανονικό τσιμπούρι.
0: Μαμούν τη ζωή φιό.
1: Ναι, είχα πάει για μπάλα, σαν ένα χορτάρι, σαν αυτό. Εκεί είχε.
0: Κοίτα. Καλέ, είσαι παιδί των αγρών τελικά.
1: Τελικά, ναι.
0: Δεν είσαι παιδί.
1: Τρέχω γυμνού στου αγρού.
0: Και
1: μαζεύω, ναι.
0: Εκεί θέλαμε να καταλήξουμε.
1: Και πώ αντιμετωπίζει τώρα αυτό? Τι κάνω?
0: Τίποτα τώρα. Το ζήτημα νομίζω είναι να μην το έχει πάρει μαζί σου.
1: Και πού θα ξέρω, αφού δεν το βλέπει.
0: Σπίτι σου δεν το βλέπει, αλλά το νιώθει. Άμα δει αυτά τα στίγματα να πολλαπλασιάζονται.
1: Γίνεται πάρτι. Τι κάνω μετά?
0: Κοίταξε, τι κάνεις. Τώρα να σου δώσω το χαπάκι που δίνω στο Μόρτι, δεν κάνει.
1: Θα κάνω γούφα αύριο.
0: Νομίζω πρέπει να βρεις κάτι ανθρώπινο. Έλα μωρέ, τίποτα. Άσε που τσίμπησε.
1: Βαρέθηκε, δεν θα φύγει, θα πάει αλλού.
0: Ή που θα χόρτασε, ή που ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα κατάφερε. Δεν ξέρεις τώρα τι γίνεται.
1: Ρε φίλε, μένα βρίσκουνε.
0: Να σου πω, δεν έχεις φαγούρα όμως.
1: Όχι.
2: Παρακαλώ.
0: Ματίνα.
2: Ναι.
0: Καλή σου μέρα.
1: Γεια σου, Ματίνα.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά βρε κούκλα, εσύ πως είσαι?
2: Καλά και εγώ, ακούω τη φωνή μου παράλληλα και από το ράδιο.
0: Θα χαμηλώσεις λίγο για να μην την ακούσει έτσι διπλά από το Κόσμο Ράδιο. Και ναι, είσαι στον αέρα μαζί μας για να σου πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υπέροχα 28, να είσαι γερή και χαρούμενη.
2: Ευχαριστώ, τόσα χρόνια περίμενα να με πάρετε και εμένα από εδώ.
0: Πόσα χρόνια βρε, από τα 22.
2: 4 χρόνια που σας ακούω.
0: Να το λοιπόν, κοντά έπεσα. Και τι έλεγες, Ματίνα, ποιος θα βρεθεί, πότε θα γίνει, να το έλεγες.
2: Ναι, αναρωτιόμουν.
0: Στους φίλους σου, στις παρέες σου.
1: Και ποιος ήταν ο πρώτος υποψήφιος που υποτίθεται πως θα σου έκανε κάτι τέτοιο?
0: Είχες...
2: Πιστεύω.
0: Ναι.
2: Πιστεύω είναι ο Σύφλης.
0: Μα αυτό τώρα είναι παρατσούκλι.
2: Ναι.
0: Το,
2: σημαντικό.
0: Το κανονικό του όνομα πώς είναι?
1: Τουλάχιστον να ξέρω.
0: Ναι, βρε, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι, σωστά.
0: Και με τρόμαξες. Λέω, έχουμε κι άλλον. Ο Ανδρέας σου, βρε, το αγόρι σου, που σου εύχεται. Εντάξει, πέρα από το να είσαι γερή, να είσαι καλά, να περνάς όμορφα, να συνεχίσεις να λάμπεις εσωτερικά και εξωτερικά, μας είπε.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Υπέροχη ευχή. Και να βοηθάει και αυτός βέβαια σε αυτή τη λάμψη, έτσι. Όταν υπάρχει μια σχέση, βοηθάνε και οι δύο στο να είμαστε καλά.
2: Ναι.
0: Να περάσεις υπέροχα σήμερα, ό,τι και αν κάνεις, Ματίνα. Και το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα, είδες.
2: Ναι.
0: Κάποιος έκανε για σένα τηλεφώνημα έκπληξη. Φιλιά πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Πολύχρονη.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Γεια σου, βρε Ματίνα. Κοίτατε. Εν τέσσερα
1: έχω
0: χρόνια. Το περίμενε πάντα έχουμε.
1: Πάντα έχουμε.
0: Στο Viber στέλνει τα μηνύματά σας, να ξέρετε, στο 6982951951. Να πούμε ένα γεια στην Κατερίνα που πέρασε πάρα πολύ ωραία. Πήγαν στο Θέατρο Κολοσσέων και ήταν την παράσταση. Μπράβο, μας στέλνετε φωτογραφίες. Μετά από καιρό έξοδος για τους δυο μας. Ω, τι ωραία. Να, γι' αυτό είστε εδώ.
3: Παρακαλώ.
0: Βασιλική.
3: Ναι.
0: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Σε ξυπνήσαμε, δεν πειράζει.
0: Λίγο. Είμαι η Μιράντα.
1: Και εγώ ο Μάνος.
0: Κανονικά είναι και ο Γιώργος μαζί μας, αλλά σήμερα είναι αρρωστούλης. Είμαστε από το Κοσμοράδιο 95,1.
3: Ναι.
0: Και σου κάνουμε μια εκπληξούλα με λίγη καθυστέρηση, γιατί
1: λίγο,
0: Παρασκευή
1: λίγο.
0: Δεν προλάβαμε. Για τα γενέθλιά σου να σου πούμε χρόνια πολλά.
4: Χρόνια πολλά.
0: Τι ωραία ναζιάρικη φωνούλα που έχεις, Βασιλική.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από ποιον είμαι?
0: Είναι από μια φίλη σου που σ' αγαπάει πολύ, μας είπε. Πολύ πιθανό να σου ευχήθηκε και την Παρασκευή, αλλά εντάξει, τώρα η έκπληξη είναι έκπληξη. Η Χριστίνα είναι.
3: Ξέρω, κατάλαβα.
0: Α, πώς περάσατε?
3: Πέρασαμε τέλεια.
0: Βγήκε έξω, οργάνωσε έτσι η γιορτούλα.
3: Πήγαμε στο σπίτι.
0: Αχ, τι καλά. Όμορφα, ε. Μέχρι το...
3: όλοι.
0: Μέχρι το πρωί αργά.
3: Αμπά.
1: Λίγο
3: ξενέρετη.
0: Γιατί καλέ.
3: Κοιμηθήκαμε νωρί.
0: Έλα, βρε Βασιλική. Να σου πω, τα πόσα έκλεισες?
3: 24.
0: Βρε Βασιλική, άστα 24 και κοιμάστε νωρί. Στα 54, τι θα κάνετε?
1: Το κουδούρι τι ήταν, σου φέραν καφέ?
3: Στα 54, ξέρετε τι θα κάνουμε?
0: Τι?
3: Θα είμαστε στο καπί Κορδελιές μου.
0: Άντε μωρέ Βασιλική.
1: Δεν θα είσαι, πίστεψέ με.
0: Όχι, όχι, όχι. Βασιλική, τότε είναι που θα θέλεις να βγεις και θα περνάς εξαιρετικά. Τέλος πάντων, κοίταξε, έχετε χρόνο για να κοιμόσαστε. Κοιτάξτε να γλεντήσετε λίγο για να περνάτε όμορφα. Οπότε νομίζω πρέπει να επαναπροσδιορίσεις και να κανονίσεις κάτι νέο. Έστω με τη Χριστίνα μόνο.
3: Δεν είπα ότι δεν περνάμε όμορφα.
0: Α, ναι. Όχι, ούτε εγώ είπα αυτό, αλλά...
3: Δεν ξενυχτάμε και δεν πίνουμε.
0: Δεν ξενυχτάμε. Ναι, το πιωτό, εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Θα σου πω, όπως σας αρέσει, αρκεί να περνάτε ωραία, αυτό έχει σημασία. Και τα καπί αργούν πάρα πολύ.
1: Έστειλε και ο αντιδήμαρχος που είναι υπεύθυνος για τα καπί στη Θεσσαλονίκη. Την περιμένω, λέει, στα 54. Μπράβο, ρε Παντελή, είδες κατευθείαν.
0: Μετά τα 70 εκεί, να ξέρεις.
1: Πάμε, λέει, και στα λουτρά, να ξέρεις.
0: Έχεις μέλλον, κορίτσι μου, φιλάκια πολλά.
1: Γεια. Παρέμβαση είδες, έτσι.
0: Δημήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήμαρχε.
0: Εκτός αν γίνουν καπί για τους νέους πώς να το πούμε, προ τέτοιο. Πώς λέγονται αυτοί που παίρνουν?
1: Ολοκληρώσαμε τα.
0: Συνταξιούχους, το είπα.
1: Ολοκληρώσαμε τα τηλεφωνήματα έκπληξη. Το πρώτο μας μέρος έρχεται τώρα μια Ρία Ελληνίδου.

0: ξέρει.
1: Κάτι ξέρει και η Ρία Ελληνίδουκα. Ξεκίνησε έτσι λιγάκι τα tour στα ανοιχτομάγαζα. Έκανε ένα πέρασμα στην Αθήνα εκεί στον Νίκο Απέρι. Τραγουδήσανε και μαζί πάνω στην σκηνή.
0: Καλά κάνει το κορίτσι μέχρι να αρχίσει τα δικά τη. Mm-hmm. Εσύ κάτι έλεγε λίγο πριν για το ΦΠΑ. Πόσο ΦΠΑ πληρώνει.
1: Μια τετραμελής λέει οικογένεια πληρώνει περίπου.
0: Mm-hmm.
1: Πολλά.
0: Περίπου πολλά. 210 ευρώ από το ΦΠΑ για τις βασικές ανάγκες, τρόφιμα, κάψιμα, λογαριασμούς. Τώρα αυτό ενδεικτικά έτσι είναι ανάλογα σε πόσα πληρώνει στο σούπερ μάρκετ γενικά.
1: Ξεπερνάνε λέει περίπου ένας μέσος όρος τα 2,5 χιλιάρικα λέει τον χρόνο.
0: Το καύσιμο το οποίο είναι και αυτό πανάκριβο πλέον. Έχουμε 24% στα περισσότερα προϊόντα. Τώρα 6-13% είναι τραγαγύρευε. Λοιπόν, είναι πολλά τα χρήματα και επίσης το κάθε τι που πληρώνουμε. Ναι, εισπράττει το κράτος ΦΠΑ, γι' αυτό και δεν πέφτουν πολλές τιμές, όπως έχετε καταλάβει.
1: Δεν μπορούμε να το κατεβάσουμε λιγάκι, να το πάμε. Αυτή που είναι στο 24 να πάει στο 13, αυτά που είναι στο 13 να πάει στο 6.
0: Μόνο ξέρεις πόσο καιρό το λέει ο κόσμος και τα συνδικάτα και οι φορείς καταναλωτών και όχι μόνο.
1: Και ο αντίλογος είναι ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε τη συντάξη, ας πούμε, μετά δεν θα έχουμε να πληρώσει ταμεία το κράτος.
0: Γιατί όσο πιο υψηλό είναι ο ΦΠΑ, τόσο πιο υψηλά είναι και τα έσοδα του κράτους γι' αυτό. Οπότε σου λέει, παίρνω, έχω να παίρνω και σου δίνω μετά και τα επιδόματα και το ένα και το άλλο. Και τώρα έτσι να προσθέσω και λίγο και να ενώσω αυτό που λέγαμε πριν για τη συναυλία της Άννας Βύση, γιατί βλέπουμε τώρα τους βαρύγδοπους τίτλους πόσα έβαλε στην τσέπη της.
1: Δεν έβαλε.
0: Καταρχάς δεν πήγαν όλα στην τσέπη της πρώτον.
1: Ακριβώς.
0: Δούλεψαν καμιά εκατοστή και βάλε άτομα για όλο
1: 400
0: αυτό.
1: 400 άτομα λέει περίπου ήταν η παραγωγή. Όλα,
0: αν 100 δούλεψαν για το ρεύμα, θα δούλεψαν για 400. Και επίσης υπολογίστε λίγο και το ΦΠΑ που είπαμε που πάνε, γιατί και τα εισιτήρια και όλες οι ασφαλιστικές φορές και τα πάντα όσοι δούλεψαν εκεί κόμπηκαν τιμολόγια.
1: Φυσικά. Προφανώς παραστατικά η κιθαρίστρια που ήρθε από το εξωτερικό, τι χρήματα πήρε. Ο Άρτζι που άνοιξε, δεν μιλάμε για έναν DJ έτσι.
0: Όλα αυτά φαίνονται και κοστολογούνται, τιμολογούνται και επίσης παίρνει και το κράτος. Δηλαδή, ένα VC Pass θα μπορούσαν, πιστεύω, να δώσουν.
1: Τα βραχιολάκια πόσο κοστίσανε. Τα πόντσα αυτά που δώσανε για τη βροχή, γιατί μοιράσανε και τέτοια.
0: Όλα τα πάντα. Και γενικώς, παιδιά, δεν μπορεί να παρακολουθήσει ένα τεράστιο υπερθέαμα χωρίς να μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη, έτσι. Και αυτό που είδαν όσοι βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ ήταν αντάξιο πολλών superstar του εξωτερικού.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
5: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
6: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
3: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο νεαροί για την αρπαγή χρυσής αλυσίδας από 73χρονο. Αθήνα. Καταστράφηκε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από καφέ. Διασώθηκαν 44 αλλοδαποί νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού για καταγραφή και ταυτοποίηση. Ινδία. Τουλάχιστον 56 νεκροί και καταστροφές σε 1000 σπίτια από καταρακτώδεις βροχές. Μπάσκετ Super Cup. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό με 101-96 και κατέκτησε το τρόπαιο. Ηλιοφάνεια και 18 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πώς φαίνεται ότι έχει θετική άφρα?
3: Θα πάρετε διπλή πρόσκληση για ένα special event με καλεσμένο τον Λόταρ Ματέους από την Intervetten στο Μακεδονία Palace.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά βέβαια παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Και την Παρασκευή το Κοσμοράδιο 95,1 είπε θα πάει στην Καλυμάνη. Πηγαίνουν τα παιδιά εκεί πέρα και τσουπ! Τι? Πετάγονται και έρχονται και καλεσμένοι από ό,τι είδαμε.
1: Ένα-ένα, ναι. Είχαμε τον Αντώνη Λουδάριο εδώ στην εκπομπή μας την Παρασκευή.
0: Το άκουσα που τον προσκάλεσες, εννοείται Μιράντα.
1: Όλοι το ακούσαν.
0: Οι άλλοι πώς πετάχτηκαν. Πώς βρέθηκαν.
1: Έλα, μαζί είναι όλοι στην παράσταση. Δεν θα έρχονται. Ήρθε η αγαπημένη. Η ξαδέρφη μου σε εισαγωγικά, Ματθίλδη Μαγκύρα. Η πλάκα είναι ένα από την παρέα. Μου λέει, αχ, νόμιζα ότι είστε συγγενείς πραγματικά. Ένας νεαρός έτσι που τώρα μαθαίνει τα πράγματα. Λοιπόν, ήρθε και ο Μάνος Ιωάννου από την παράσταση βεβαίως. Παράσταση πάρα πολύ ωραία. Βασικά το πρόγραμμα είναι εκπληκτικό. Η Ιουλία Καλυμάνη, εξαιρετική, εκρηκτική, εντυπωσιακή. Με τις χορεύτριες, με εμείς με την Ματθίλδη λέγαμε και αυτά ρε παιδί μου. Το πόσο ωραίο και προσεγμένο είναι όλο το σοου. Και χειροκροτούσαμε πάρα πολύ. Βέβαια και οι ίδιοι χειροκροτήθηκαν στην παράσταση Όχι άλλο κάρβουνο στο Θέατρο Κολοσσέων. Ναι, ένα σχήμα που σας το προτείνουμε σίγουρα. Σας το λέμε. Η Ιουλία Καλυμάνη στο Έντεν, εκπληκτικός χώρος εντωμεταξύ.
0: Ναι,
1: δεν είχε ξαναπάει άλλη φορά.
0: Φανταστικό, ναι.
1: Και έχει Μαχμούν Τορχάν σε μερικές μέρες.
0: Ναι, 16 του μηνός.
1: Λοιπόν, ωραία πράγματα συμβαίνουν στη Θεσσαλονίκη Παρασκευό Σάββατα. Να διασκεδάζουμε, να περνάμε ωραία.

0: Εδώ είστε στο Κοσμοράδιο 95,1. Στέλνετε και πολλά μηνύματα στο Viber για την αναβίση. Γράψτε τα όμως και στείλετε μας στο Facebook. Σας ρωτήσαμε.
1: Εννοείται.
0: Κάτι αντίστοιχο.
1: Για πες πόσες μέρες, Μιράντα, και να συνέλθεις εσύ με το ξενύχτη της Παρασκευής.
0: Άστο αυτό.
1: Τι, Κυριακή. Φάση.
0: Ναι.
1: Συνήλθες.
0: Μου πήρε μια ολόκληρη μέρα. Ρε Μάνο, ξέμαθα λίγο. Ναι, εντάξει.
1: Τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια.
0: Τα ξενύχτια, η κούραση. Μου βγήκε η κούραση όλη τη εβδομάδα. Αλλά ήταν ωραίο ξενύχτη. Ήταν ωραία κούραση.
1: Τουλάχιστον έβρεχε πέσει το Σάββατο, αυτά είχε μπουντάδα. Άστα για μέσα στο σπίτι ήταν.
0: Τι ωραία, χουχούλιασα. Ήταν και μια ωραία σου πίτσα.
1: Πήρε το μόρτι αγκαλιά και άντε γεια σα.
0: Ναι, το αγοράκι μου, παρέα.
1: Δεν θέλω να μιλήσω κανέναν άνθρωπο. Να πούμε περαστικά στο Γιώργο Τσερμετζή, όπω είδατε, δεν είπα τι ωραία που είναι σήμερα και τι. Που λείπει, εντάξει, άντε. Άντε, επειδή.
0: Ο Γιώργος δεν είναι από ξενύχτη, να ξέρετε.
1: Είναι περαστικά, να το πούμε, άντε.
0: Περαστικά. Καινούργια εβδομάδα έχει ξεκινήσει.
1: Αν μπορεί να λείψει και 2-3 μέρες να ξεκουραστεί, θα ήταν ιδανικό.
0: Καλά. Η ξεκούραση είναι βασικό κομμάτι στην καθημερινότητά μας. Να δούμε όμως αν κουράζονται ή είναι ξεκούραστα τα πράγματα για τους φίλους οδηγούς στην κίνηση.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και με κατεύθυνση προς τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι τις Οικές. Επίσης έχουμε καθυστερήσεις στην κάθοδο των Πεύκων, μερικές ακόμη στην Κωνσταντίνου Καραμανλή στο ύψος της Μαρτίου, στην Τσιμίσκη από το ύψος της Παύλου Μελά μέχρι και την Αριστοτέλους, ενώ μερικές ακόμη συναντάμε στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο ύψος της Νεάπολης, στη Μοναστηρίου στο ύψος της Δενδροποτάμου προς το κέντρο της πόλης, ενώ υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας εκεί στο ύψος στα Λαγινά και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου.

0: Σας καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελπίζουμε να είστε καλά. Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Είναι κάπου κάποιοι φίλοι που είναι πάντα καλοκαίρι, Μάνο. Για εκεί είσαι?
0: Για πού?
1: Στο Τρινιτάντ.
0: Όταν ο Τρινιτάντ τον Μπακό,
1: ναι,
0: πάω, έφυγα.
1: Ο φίλος Αβραάμ που είναι και καπετάνιος, μας έστειλε φωτογραφίες από εκεί.
0: Έλα ρε.
1: Τι ωραία. Πάντα πολύ εξωτικό. Το άκουγα αυτό στους αγώνες Στίβου. Τρινιτάντ και τον Μπακό. Τρινιτάντ και τον Μπακό.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ξανθούλα.
2: Ναι, εδώ.
1: Γεια σου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Γιατί γελάς?
0: Μας κατάλαβες, ε?
2: Κατάλαβα από που είστε, ναι, ναι.
0: Από που είμαστε.
1: Λέγε.
2: Κοσμοράδιο.
0: Έτσι, σωστά.
1: Και γιατί ρε Ξανθούλα, σε καλούμε πρωινιάτικα, λες, δευτεριάτικα?
2: Γιατί πιστεύω για χρόνια πολλά.
1: Γιατί έχεις γενέθλια, κορίτσι μου, χρόνια πολλά. Και όχι μόνο. Και η ώρα η καλή.
0: Όπα.
1: Παμά.
2: Όλα τα είπε, όλα σα τα είπε.
1: Όλα. Ποιες δύο είναι αυτές που μας τα πάνε, οι οποίες σου κάνουν την έκπληξη? Είπα λίγο να σε πειράξουμε, λέει. Παίζει, λέει, να είσαι η μόνη νύφη που βαριέται τόσο.
2: Δεν μπορώ λίγο τη διαδικασία αυτή τη βαριά.
1: Αχ, κορίτσι μου γλυκό. Να σου πω, θα έχετε πολλούς καλεσμένους, πολλά έτσι δεβαντούρια.
2: Όχι.
1: Ναι, δεν σε κόβω έτσι για πολλά, δεν θέλεις.
2: Είμαι πραγματά, όχι, δεν είμαι.
1: Λίγα και καλά και τα βασικά. Να σου πω, την τούρτα θα την κόψετε όταν μπείτε στο κέντρο.
2: Η τούρτα, άμα είναι έτοιμη, βεβαίως και δεν
1: κόψετε. Α, ωραία.
0: Α, τόσο συνοπτικές.
2: Να κάνω κάποια πράγματα, τα οποία δεν είμαι πολύ συνεπής να τα οργανώσω.
1: Αχα, εντάξει, κοίτα, αν έχεις βοήθεια, τα κάνουν οι άλλοι. Πες εσύ τι θέλεις να κάνει, να γίνει, και να είναι καλά η βοήθεια. Εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι τώρα δεν έχεις περιθώριο, έχουν ετοιμαστεί ό,τι ήταν να ετοιμαστεί.
2: Ναι, ό,τι ήταν γίνει έγινε, δεν προλαβαίνουμε τώρα, αυτό ήταν.
1: Νηφικό πήρες, ε?
2: Ναι.
1: Μαλλιά, μακιγιάζ, παπούτσια, τα κανονίσαμε αυτά.
2: Πότε είναι? Τα βασικά υπάρχουν.
0: Πότε είναι ο γαμός?
1: Το Σάββατο.
0: Το Σάββατο. Α, τώρα! Ναι, οκ, εντάξει.
1: Θα σου πω, παίζει να έχεις ξεχάσει τίποτα να χρειαστεί τελευταία στιγμή, τώρα που το συζητάμε.
2: Υπάρχει μια μεγάλη περίπτωση.
0: Το γαμπρό, λέει.
1: Όχι, ο γαμπρός εκείνη. Πώς τον λένε τον αγαπημένο σου?
2: Γιώργο.
1: Ο Γιώργος. Ο Γιώργος η Ξανθούλα με το καλό.
0: Θυμάται τα βασικά, το όνομά του.
1: Κουμπάρο έχουμε, καλέ. Κουμπάρα.
2: Βεβαίως, κουμπάρα, ναι.
1: Εντάξει, να, κοίταξε. Ιερέα, φαντάζομαι, εκκλησία, κέντρο για το φαγητό, τη δεξίωση. Εντάξει, είσαι οκ.
2: Εντάξει, όχι,
1: βασικά,
2: ναι. Τώρα κάποιες παραλήψεις υπάρξουν, αυτό ήταν.
1: Έλα, μωρέ. Αυτοσχεδιάζουμε αν χρειαστεί, Ξανθούλα μου. Καλή καρδιά. Έτσι. Ας κάνει και κανένας άλλος τίποτα. Λοιπόν, το τηλεφώνημα έκπληξη έρχεται από τη συναδέλφου σου, τη Μέρη και τη Χριστιανά, που μάλλον γελάνε και λίγο τώρα που σ' ακούνε.
2: Ναι.
1: Και εσύ έτσι χαμογελαστή να είσαι. Από εδώ και πέρα πάντα ομορφιές, πάντα χαρές και πάντα ωραίες εκπλήξεις.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια πολλά και χρόνια πολλά.
0: Για χαρά.
1: Γεια. Και τα γενέθλια μαζί.
0: Πάμε.
1: Έτσι είναι. Εντάξει, παιδιά, δεν το έχουν όλοι να ετοιμάζουν γάμους και ιστορίες. Ξέρετε, δεν είναι και λίγα αυτά που έχουν ετοιμαστούν.
0: Καφεδάκι.
1: Ναι, ο καφές είναι κάτι απλό που μπορεί να ετοιμαστεί.
0: Fuel.
1: Γιατί όταν είπαμε για γάμο, άλλαξε ξαφνικά τη συζήτηση και.
0: Εγώ.
2: Ναι.
0: Δεν άκουσα.
1: Καλημέρα, Μαρία.
3: Καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
1: Και χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου.
4: Χρόνια πολλά. Καρδιά μου κι ό,τι επιθυμείς.
1: Σου τραγουδάμε κιόλα σαν καντάδα, βρε, για σένα μόνο. Στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1.
3: Το κατάλαβα.
1: Α, χρόνια πολλά λοιπόν και χαρούμενα.
3: Ευχαριστώ.
1: Ευχές από ποια άραγε μπορείς να μαντέψεις?
3: Νομίζω πως η αδελφή μου.
1: Η Λίνα. Αυτή.
3: Ναι.
0: Σωστά.
1: Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά. Ήθελα να σου στείλει έτσι τις ευχές της μέσα από την ραδιοφωνική μας εδώ την παρέα. Τι σχέδια έχεις για σήμερα, Μαράκι?
3: Σήμερα έτσι πιο χαλαρά, κάνω βόλτα.
1: Ναι, δεν δε θα μείνεις εντελώς μέσα όμως, γιατί έχει και καλό καιρό, μην νομίζεις.
3: Αυτή ακριβώς.
1: Κοίτα, η αδερφή σου η Λίνα φρόντισε για την πρώτη έκπληξη. Τώρα εσύ πρέπει να πάρεις έτσι αυτή την ενέργεια και να κάνεις τα γενέθλιά σου ακόμα πιο ξεχωριστά. Εντάξει, τα πόσα κλείνεις αλήθεια?
3: Τα 30.
1: Ωραιότατα.
0: Μια χαρά είναι.
1: Έτσι στρογγυλά, υπέροχα, να περάσεις όμορφα με όποιους επιλέξεις να είναι δίπλα σου και όποιοι ενδεχομένως σου κάνουν και καμιά άλλη έκπληξη. Δεν ξέρουμε, λέμε εμείς τώρα. Εντάξει.
3: Ναι, βέβαια, ευχαριστώ.
1: Φιλάκια!
0: Καλή συνέχεια, φιλάκια πολλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Α, όχι, δεν συνεχίζουμε. Έρχονται οι μέλισσες. Γιατί έχουμε καιρό να απολαύσουμε αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι και μου αρέσει πάρα πολύ. Το έλεγες.
1: Υπέροχο.
0: Πάμε.

0: Όσο μπορείτε να ακούτε Κοσμοράδιο 95,1, μόνο καλό σας κάνει. Εδώ είναι η παρέα σας. Μάνος και Μιράντα, ο Γιώργος αναρώνει. Περαστικά να το ευχηθούμε άλλη μια φορά. Έχουμε πάρα πολλούς φίλους από τη Γερμανία που μας στέλνουν φωτογραφίες. Ήταν στον αγώνα.
1: Έλα ρε,
0: στο
1: μπράβο.
0: Ο Δημήτρης, ο Κωνσταντίνος, ο Σάκης, ο Άκης. Πολλοί ήσασταν εκεί. Μπράβο σας και το χαρήκατε με τις.
1: Το γκολ του Κουρουμπέλη. Αυτό που έχασε λέει ο Ιωαννίτη τώρα, είδα και τι φάσει. Αν είναι δυνατόν, ρε.
0: Ναι.
1: Φωτή.
0: Αν ήταν υπερβολική σιγουριά ή λίγο αγχώθηκε, σου λέει τα μεγαθύρια. Εντάξει, κερδίσαμε η αλήθεια. Ένα και εγώ λίγο ψυχολιάστηκα. Λέω ένα γκολ δεν θα βάλουμε. Ήμασταν για 3-4 τουλάχιστον.
1: Να φάμε.
0: Όχι, να βάλουμε, μάνο. Είπαμε ήμασταν πάρα πολύ καλοί. Και όλοι οι φίλοι που πήγαν εκεί και μα στέλνουν τι φωτογραφίε, πολύ σα ευχαριστούμε με τι σημαίε, με τι γαλανόλευκε. Μπράβο, μπράβο. Να ξέρετε, ο αγώνας που θα δοθεί την Κυριακή εδώ στην Τούμπα, 4 του Οκτώβρη, συνοδεύεται από ένα πάρα πολύ ωραίο special event λίγες ώρες πιο πριν, στις 2 ώρα το μεσημέρι. Ένα special event της Ιντερβέτεν στο Μακεδονία Παλάς, με καλεσμένο τον θρύλο του γερμανικού ποδοσφαίρου, τον Λόταρ Ματέους, και παγκόσμιο πρωταθλητή και ένα από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Είναι και ambassador της Ιντερβέτεν. Και ο Θοδωρής Αγοράκης εκεί, ο αρχηγός που σήκωσε το Euro 2004, να φωτογραφηθείτε μαζί τους, να έχετε την ευκαιρία να τα πείτε κιόλας. Μια ποδοσφαιρική συνάντηση λίγες ώρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση. Μια πολύτιμη διπλή πρόσκληση, γι' αυτό το special event θα γίνει δική σας αμέσως τώρα.
1: Αρκεί να στείλετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951, γράψτε λέξη πρόσκληση, το ονοματεπώνυμό σας, στείλτε αμέσως τώρα τη συμμετοχή σας και διεκδικήστε την.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Isomat Premium.
2: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Isomat Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Isomat Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής, για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
7: Καλλιτέχνης
6: Ζώζεφιν.
7: Τίτλος
6: Δαχτυλίδι.

0: Μας βρήκατε εδώ, είμαστε σταθερά στο ραντεβού μας από τις 8 στις 12. Μάνος Γιώργος Μιράντα, Μάνος και Μιράντα σήμερα εδώ με όλους εσάς στο Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ο Γιώργος. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις, λέει, ότι ένας άνθρωπος έχει πολύ θετική αύρα. Λοιπόν, μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και γεμίζει ο χώρος, πραγματικά.
0: Ναι. Έτσι. Είναι αυτό που λες ξαφνικά, εκεί που βαριόμουν. Κάτι έγινε.
1: Τα παιδιά νιώθουν όμορφα κοντά σου. Να, εγώ καραγκιόζεις.
0: Ποια παιδιά?
1: Γενικά, οποιαδήποτε παιδιά.
0: Παιδιά, νόμιζα σε μια παιδική χαρά πήγαμε τώρα ή σε έναν νηπιαγωγείο τουλάχιστον.
1: Κρατάς την ψυχραιμία σου στα δύσκολα.
0: Κοίταξε, μην το κάνεις αυτό αναφορικό, γιατί δεν. Οι άνθρωποι που δεν σε ξέρουν. Δεν ξέρουν, ας πούμε, ότι έχεις κάποιες εκρήξεις, στιγμιές.
1: Στιγμίες, αλλά ναι, εντάξει.
0: Ευτυχώς δεν κρατάνε πολύ.
1: Πολύ τίποτα για δευτερόλεπτα. Οι άλλοι σε θαυμάζουν.
0: Αυτό. Εδώ είσαι.
1: Επίσης, δεν πιστεύει κανένας ότι δεν έχεις χρήματα. Φαίνεσαι πολύ Μπρούκλινς.
0: Η θετική αύρα πώς συνδέεται με το. Ξέρεις, είναι αυτό, η άνεση που έχεις.
1: Είσαι άνετος. Και οι γάτες σε συμπαθούν, Μιράντα. Και φαίνεσαι νεότερος από όσο είσαι.
0: Μάνο, αυτό με τις γάτες το έχεις επίσης.
1: Εγώ το έχω πολύ, ρε φίλε, πραγματικά. Εντάξει, με τις γάτες.
0: Σου έχω πει.
1: Και φαίνεσαι, λέει, νεότερος από ό,τι είσαι.
0: Άρα, εδώ πέρα από τα άλλα, εγώ θα κρατήσω αυτό με τα οικονομικά. Δηλαδή.
1: Φαίνεσαι ότι είσαι κυμπάρης.
0: Στα πιο πολλά έχεις πέσει μέσα.
1: Ναι, αλλά αυτό.
0: Άρα αυτός ο αέρας που αποπνέει.
1: Ναι, είναι θετική σαύρα. Άβρα.
0: Ναι, και μια σαύρα και τέλος πάντων. Δανεικά θα μας ζητήσει έξω Μάνος, αυτό κατάλαβα.
1: Οριακά, οριακά.

Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους. Κοσμοράδιο 95,1.

0: ρε φίλε, τώρα ξεκινάει για εξεταστική και τα λοιπά. Όχι, έχει ξεκινήσει νομίζω ή ξεκινάει τώρα.
1: Έχει ξεκινήσει προπολού. Ανάλογα τη σχολή βέβαια. Γιατί τώρα να φέρεσαι τώρα.
0: Κοίτα, λέμε συχνά ότι οι φοιτητές πρέπει να είναι χαλαροί, να διαβάζουν, πηγαίνουν βιβλιοθήκη. Αλλά το Vodafone CU λέει ότι συμφωνώ βέβαια. Στη φοιτητική ζωή δεν υπάρχει σωστό τρόπο. Υπάρχει ο δικό σου τρόπο και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικέ φοιτητικέ προσφορέ με έω 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίε ταχύτητε Ιντερνετ 1 GBPS στο σπίτι αλλά και προνόμια και εκτό από το CU Around για να ζήσουν την φοιτητική ζωή στο full ακριβώ όπω του ταιριάζει. Γεμάτη με ακόμα περισσότερε εμπειρίε.
1: Έτσι πρέπει να είναι. Ο τρόπο ο δικό σου σωστό και η Vodafone CU έχει να προτείνει πολλά. Ανακαλύψτε τα στο vodafonecu.gr.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στου δρόμου τη πόλη.
1: Η Σοφία περιμένει να μα πει τα νέα τη κίνηση και εμεί το ίδιο.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα τώρα στον περιφερειακό στο ύψο τη Πολύχνη με κατεύθυνση προ τα δυτικά. Καθυστερήσει και μέσα στην πόλη, στην Τσιμισκή συγκεκριμένα, από το ύψο τη Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και την Αριστοτέλου. Ενώ επίση έχουμε καθυστερήσει και λίγο πιο έξω στην Μουδανιών στο ύψο τη Θέρμη με κατεύθυνση προ το κέντρο τη πόλη και από την άλλη πλευρά στην Εθνική Οδό Κατερίνη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση προ Θεσσαλονίκη στο ύψο τη Σύνδου. Η κίνησή μα είναι μία προσφορά τη Autovision.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους σας. Εδώ είμαστε και σήμερα. Είχαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας χθες.
1: Ναι, κόντρα στην Γερμανία. Που παίζαμε στο Augsburg, εκεί στη Γερμανία, όπως είπαμε. Ο λόγος τώρα στη Σοφία, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Σοφία.
1: Σοφία, γιατί είσαι λίγο στεναχωρημένη, κορίτσι μου.
2: Παρά λίγο να κερδίζαμε το Super Cup χθες, αλλά ναι, δεν πειράζει.
1: Στο μπάσκετ ήταν αυτό.
0: Πόσο έλειξε, ρε παιδιά, τελικά.
2: 101-96, νομίζω.
0: 96.
1: Ναι. Ήταν εντυπωσιακό το ότι ο Πάοκ έκανε.
0: Μια τέτοια προσπάθεια.
1: Ένα σκάσιμο, ναι, να πάρει τα πάνω.
0: Και στο Παναθηναϊκό, έτσι, στον ημιτελικό.
1: Όχι,
0: τα λέμε αυτά.
1: Και αυτό τώρα, για να εξηγήσουμε, το Super Cup ήταν οι δύο. Κάτσε τώρα.
0: Οι τέσσερις
2: καλύτεροι από πέρσι.
1: Και έτσι παίξαν μεταξύ τους τους αγώνες.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά τα καινούργια πράγματα, ρε παιδί μου, παλιά δεν υπήρχαν. Εγώ μια φορά βλέπω τον αγώνα αυτό και λέω: ωραία τώρα.
0: Ξεκινάει και το πρωτάθλημα τώρα, να ξέρεις.
1: Ναι, πρωτάθλημα δεν είναι. Χρωστούμενος αγώνας από πέρυσι δεν είναι. Είναι κάτι άλλο. Okay, να πούμε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Τι να κάνουμε. Ναι, τώρα τα παιδιά 101-96.
0: Μπράβο στον Πάκου, γιγαντώνεται. Γιγαντώνεται και ο Άρης, έκανε και ανακαίνιση εδώ στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο για θα γίνει έτσι πιο γκλαμουριά.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο στις ομάδες της πόλης μας, για να έχουμε τουλάχιστον 5 δυνατές ομάδες και γιατί όχι και παραπάνω στην
1: και να πηγαίνει,
0: χώρα.
1: Να πηγαίνει ο κόσμος, να βλέπει τους αγώνες με τις οικογένειές τους ενδεχομένως, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Όπως πρέπει να είναι, ρε παιδί μου, ο αθλητισμός.
0: Και να πούμε στις 11 ανοίγει πλατφόρμα για στο Πάμε Παύλα Εθνική για να μπορέσετε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για τους διπλούς αγώνες. Τώρα την 5η στις 10 παρατέρατο έχουμε το Ελλάδα-Ολλανδία και την Κυριακή επίσης την ίδια ώρα στις 10 παρατέταρτο Ελλάδα-Γερμανία.
1: Πολύ μεγάλες διοργανώσεις για την πόλη μας, για το γήπεδο της Τούμπας, για τη Θεσσαλονίκη γενικότερα και όλα αυτά είναι σίγουρα σημαντικά.

0: Αναβίση, όχι γιατί. Εδώ είμαστε, καινούριο τραγούδι, το απολαύσαμε. Με το Αιγαίο, βέβαια, ξεκίνησε μεγάλη συναυλία τη. Στην
1: πολύ,
0: Αθήνα.
1: Πολύ εντυπωσιακή είσοδο τη σε αυτόν τον φωτεινό κρίκο.
0: Ναι.
1: Πάντως, γράφουν πάρα πολλοί φίλοι εδώ στο Viber που στέλνουν. Αν να σα πω, υπάρχει ερώτηση στο Facebook όμως. Θα μπείτε να γράψετε εκεί. Ας πούμε, η Βάσο λέει: όσοι δεν ήταν εκεί, καλά να πάθουν. Παιδιά, ήταν ένα υπερθέαμα τώρα. Ό,τι και να λέμε, όλα αυτά τόσο προσεγμένα, τόσο άρτια, τόσο δυνατά, δεν τα βλέπουμε συχνά. Για να δούμε όμως τι μας λένε οι φίλοι. Ποια ήταν η πρώτη σκέψη όταν ήταν πλάνα από τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ?
2: Εντυπωσιακό, λέει η Λένα.
1: Τουλάχιστον.
2: Θα ήθελα να είμαι εκεί, έγραψαν αρκετοί ακροατές, είναι αλήθεια.
1: Εδώ που τα λέμε, απ' την άλλη λες, ωραία, θα τα δω όλα στα βίντεο που ξέρεις. Γλιτώνεις την κούραση, την αναμονή. Γιατί είχε και ένα ψηλό βροχό, τελικά όλα πήγαν καλά. Ωστόσο, είναι αλλιώς να είσαι εκεί.
2: Και ήταν, όπως λέει και η Σόνια, ηλικίες που υπήρχαν από 5 έως 105.
1: Εκπληκτικό, παιδιά.
0: Πέρασε όλη και... η ζωή της Ελλάδας.
1: Μου είπαν φίλοι που βρέθηκαν με μία κυρία ένα χρόνο μικρότερη της Άννας Βύσης. Λέει, ήμασταν μαζί στο ίδιο σχολείο. Αυτή η κυρία πήγαινε, η Βύση λέει, ένα χρόνο μεγαλύτερη μου. Με τη διαφορά πως η κυριούλα που τα είπε αυτά ήταν με το άσπρο της μαλάκι.
0: Ναι,
1: φορώντας αθλητικά και αναρωτιόνταν, εγώ θα αντέξω, λέει, τόση ώρα όρθια εκεί. Τελικά τα κατάφερε.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Κοντά ή μακριά σας θέλουμε παρέα μας με την λιακάδα. Ό,τι πρέπει. Ένα εικοσαρικάκι τώρα, Μάνο μου.
0: Ένα εικοσαρικάκι.
1: 20 βαθμοί Κελσίων.
0: Α, νόμιζα θα μου δίνεις. Και περίμενα. Απλώ το χέρι, εγώ έτοιμο ήμουν.
1: Έτσι όπως το είπα, κανονικά πρέπει να μου δώσεις εσύ ένα εικοσαρικάκι. Σαν να λες, η Μιράντα θέλει 20 ευρώ. Τι να το δώσει το κορίτσι, αλλά είπαμε.
0: Να πάρουμε μια τυρόπιτα.
1: Εσύ δεν. Ο τυρόπιτα, σε παρακαλώ. Το πρωινό της Θεσσαλονίκης είναι ο απόλυτος συνδυασμός. Μπουγάτσα με σοκολατούχο αγνό κόκο μίλκ. Που αν δεν το έχει γευτεί, δεν ξέρει τι χάνει. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Όταν θέλουμε κάτι γευστικό και χορταστικό, αγνό κόκο μίλκ είναι αυτό που έτσι λίγο γυρνά και λίγο το χρόνο πίσω, ρε παιδί μου. Αλλά και τώρα, όσοι το γνωρίζουν,
0: είναι το πρωινό των παιδικών μας χρόνων τώρα. Τι να λέμε.
1: Είναι το διαχρονικό πρωινό της πόλης της Θεσσαλονίκης. Και να ξέρετε, θα έχετε την ευκαιρία να εντοπίσετε το αγνό κόκο μίλκ και σε πολλές στάσεις και στο μετρό, στα πανεπιστήμια, γιατί γίνονται γευστικές δοκιμές αυτές τις μέρες. Αγνό είναι στη φύση του, είναι στην παρέα μας και έτσι όπως έχει έρθει, έχουμε στο ψυγείο, δεν σου είπα. Είναι γεμάτο αγνό κόκο μίλκ το ψυγείο μας.
0: Λοιπόν, βάζω διαφημίσεις για να πάω να πάρω. Να πιω κι εγώ.
2: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουβέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
3: Ναι, γεια σας.
4: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ποιος?
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσέλικα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 23χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος. Κρήτη. Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο μέσα σε λίγες ώρες. Αθήνα. Έλεγχη στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στην Πλάκα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια. Ελένη Προκοπίου. Έφυγε από τη ζωή ηθοποιός σε ηλικία 87 ετών. Powerbank επιβάτη έπιασε φωτιά σε πτήση από τη Φραγκφούρτη στη Λισαβόνα. Προσγειώθηκε εκτάκτος στη Λιόν. Ηλιοφάνεια και 19 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 52%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πιο ερωτευμένο ζευγάρι δίνει τρυφερά φιλιά στον πύργο του Άιφελ.
3: Τι τρώνε όσοι φτάνουν τα 100, τα μυστικά της διατροφής τους.
2: Και εσείς θα κερδίσετε τη δωρεάν επιταγή σας αξίας 50 ευρώ από το Pharmative για κορεάτικα καλλιντικά, ακούγοντας πάντα τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Μην είσαι τέτοιος, ρε. Εγώ και η Ζήλια έχουμε χρόνια να συναντηθούμε. Με ξέρεις τι άνθρωπος είναι.
1: Ναι, ναι, αλλά.
0: Και όχι, αλλά δεν αλλάζει κάτι. Δείχνω ανωτερότητα. Ναι, το έχω ξεπεράσει.
1: Okay.
0: Είναι πλέον ζευγάρι, ο Λούις Χάμιλτον και η Κιμ Καρντάσιαν. Mm-hmm. Είναι πιο ερωτευμένοι από ποτέ. Και εγώ, όταν βλέπω ερωτευμένα ζευγάρια, λέω έτσι να είναι όλοι, μπράβο τους. Mm-hmm. Εντάξει, μας θα τρίβουν και στη μούρη τώρα κάθε φορά τα ταξίδια τους όμως.
1: Όχι, ναι, αλλά.
0: Βγήκε κάτι από μέσα μου. Mm-hmm. Όχι, μωρέ, εντάξει. Πήγαν και στο Παρισάκι, mm-hmm. πύργο του Άιφελ, mm-hmm. φυλάκια εκεί. Mm-hmm. Εκεί με ανέβασε κάτι φωτογραφίες. Ωραία, το κάνεις.
1: Ναι.
0: Να θυμηθώ, άμα χρειαστώ, εφέ. Κάποια στιγμή. Τώρα, εσύ ανέβλεπες, παιδί, μια φωτογραφία. Την Καρντάσιαν.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει η Καρντάσιαν.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, καθόλου.
0: Α, είσαι παρθού, λόγω έτσι, προσθηκών που έχει κάνει.
1: Ω, ναι.
0: Κοίταξε όμως, το πρόσωπό της είναι πολύ ωραίο. Έχει μια ωραία ομορφιά.
1: Εντάξει, ναι,
0: και μεσογειακή κιόλας. Δηλαδή, έχει τα χρώματα εδώ τα δικά μας. Mm-hmm. Τι κάποτε, καλά. Δεν είναι και τόσο μεγάλη. Πας περιπτώσει, θα κοιτούσε τον πύργο του Άιφελ, θα κοιτούσε το ιδιωτικό αυτό σκάφος με τα λουλούδια.
1: Θα κοιτούσε τη σερβιτόρα που μας έφερε τα ποτά.
0: Θα κοιτούσε. Να ο άνθρωπος που εστιάζει στο σωστό, στο ενδιαφέρον.
1: Α, μπράβο.
0: Και αν σου λέγε, συγγνώμη, είμαι.
1: Παλεβού, Φανσέ.
0: Έχω αγόρι.
1: Ναι.
0: Τι θα έκανε.
1: Τραμπιάν, τραμπιάν. Και εγώ. Έχω σχέση. Την Καρντάσιαν.
0: Οπότε όλα καλά πήγαν. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Γεια σας, καλημέρα σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Και μια πραγματικά πολύ εντυπωσιακή ηθοποιός έφυγε από το ζωή. Τα ακούσαμε και λίγο πριν στην ενημέρωσή μας σε τίτλους. Η Ελένη Προκοπίου, σε ηλικία 87 ετών. Δεν υπάρχει ταινία του ελληνικού κινηματογράφου που δεν έχει αφήσει το στίγμα της και ως χορεύτρια. Χαρισματική, ταλαντούχα.
1: Από τις πιο όμορφες έτσι ηθοποιούς της παλιάς γενιάς.
2: Πολύ, πολύ λαμπερή. Με πολλές ταινίες μαζί με την Μάρθα Καραγιάννη. Αλλά βέβαια έχει και ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Αντίο σε αυτή την υπέροχη κυρία. Και σίγουρα από τις ελληνικές ταινίες αυτοί οι άνθρωποι δεν φεύγουν ποτέ.
1: Πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης. Αλλά πριν συμβεί αυτό, τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, Μιράντα?
2: Τι μπορούν να γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, βρεμάνο μου?
1: Την ερπέτειο του γάμου τους.
2: Ερπέτειο του γάμου. Καλά,
1: στο πάμε, Σοφία.
3: Έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή στη Βασιλίση Όλγα στο ύψος της Μαρτίου. Πάρα πολύ. Έχουμε καθυστερήσει τώρα και στην Τζιμπή. Είναι στο ύψος της Παύλου Μελά μέχρι την Αριστοτέλους και πιο έξω υπάρχει ποτηλιάρισμα. Στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Κατερίνης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη είναι εκεί στο ύψος της Σύνδου και στα διόδια των Μαλγάρων υπάρχει τώρα έτσι ποτηλιάρισμα με κατεύθυνση προς Κατερίνη.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά ότι τα τηλεφωνήματα έκπληξη γίνονται μόνο μέσω Viber. Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και να προσπαθείτε,
1: ξέρετε,
0: είναι λίγο δύσκολο.
1: Θα φτάσει το μήνυμα, αλλά θα φτάσει με καθυστέρηση. Και καμιά φορά λέτε, αχ, σας έστειλε και δεν το είδατε. Ναι.
0: Μπορεί και κανένα μήνα μετά.
1: Όχι, εντάξει. Το βλέπουμε συνήθως μέσα στη μέρα, αλλά όταν θέλετε για σήμερα, για παράδειγμα,
0: για
1: κάποιοι κάνουν τις προκρατήσεις τους από τις προηγούμενες μέρες. Το Viber είναι ό,τι πιο άμεσο και εύκολο μπορούμε να έχουμε.
0: Είναι αυτό που θα το δούμε σίγουρα, να ξέρετε.
1: 6982 951 951. Αυτός είναι ο αριθμός Viber. Το αποθηκεύεται, γράφει κιόλας Κοσμοράδιο. Δεν θέλει πάρα πολύ κόπο. Και θα το χρειαστείτε αυτό σε πάρα πολύ λίγο, διότι είμαστε έτοιμοι να σας δώσουμε ένα ακόμη δώρο τώρα. Ο Μάνος είναι έτοιμος να φαλτσάρει για να πάρει τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip για κορεάτικα καλλιντικά, εξαιρετικές σειρές. Πάρα πολλά προϊόντα να καλύψουν κάθε ανάγκη σας για πλήρη ενυδάτωση, για αντιγύραση, για προστασία όλου του σώματός σας βεβαίως και του προσώπου κυρίως. Όλα αυτά στο PharmaTip, πηγαίνετε στην Κατσιμίδη 2 και τα διαλέγετε εσείς αυτοπροσώπως.
0: Στάθηση Ευκλήδης, τσακ, με το που βγαίνετε, εκεί μπροστά σας θα το δείτε.
1: Τώρα, ακούμε τον Μάνο, είναι έτοιμος με την γάργαρη φωνούλα του να μας πει ένα τραγουδάκι και πρέπει να καταλάβετε ποιο είναι.
2: Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
0: Δεν ξέρω, μάτια μου, τι θα πει αγάπη. Όλη μια λέξη.

0: που κάνει δυο κορμιά να αντέχουνε μαζί.
1: Έχεις πάθει κάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Και οι μελωδίες σου φεύγουνε αλλού, στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εσύ το κάνω και εύκολο.
1: Καμία σχέση. Εντάξει, το τραγούδι είναι πάρα πολύ γνωστό, πολύ αγαπημένο. Ποιο ήταν αλήθεια? Μπείτε στο Viber, σύνταξη μηνύματος. Γράφετε πρώτα Pharmatip, το όνομα τεπώνυμό σας, τίτλο καλλιτέχνη του τραγουδιού που φάλτσα Ρωμάνος. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για τη δωροπιταγή των 50 ευρώ.
2: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: ναι, ναι, ναι.
1: Της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, έγινε ένας απίθανος διαγωνισμός. Έχουν το νέο τους αστόρι τον Βαλατσιούνας, ο οποίος ήρθε από το NBA.
0: Καλέ, στην, και αυτόν τον ξέρω.
1: Στην Ζαλγκύρης, μάλιστα. Mm-hmm. Και κάνει ένα πολύ πρωτότυπο διαγωνισμό. Έτσι. Η ομάδα ζήτησε από τους φιλάθλους όποιος μοιάζει περισσότερο στον Βαλατσιούνας θα κέρδιζε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Ευρωλίγκας για την αναμέτρηση της 28 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολώνια. Και πήγαν 8 ήταν οι συμμετέχοντες και ένας πραγματικά κατάφερε και κέρδισε το βραβείο καθώς έφερε περισσότερο με τον σέντερ της Αλγύριας.
0: Ψάχναν το σωσίο του Βαλατσιούνας για να δω. Μουσάτος είναι.
1: Μουσάτος
0: και
1: αυτός, ναι. Λίγο πιο χοντρούλης βέβαια.
0: Να σου πω, δεν ψάχναν και τη σωματική του διάπλαση.
1: Όχι, προφανώς.
0: Φάτσα μόνο.
1: Αλλιώς τον είχαν για κασκαντές στις δύσκολες φάσεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Να κάνει και ο Γιώργος Σαμπάνης ένα αντίστοιχο διαγωνισμό. Να πάω εγώ.
0: Εσύ θα πάω.
1: Έτσι μου έχουν πει.
0: Σου έχουν πει για το Σαμπάνη.
1: Ότι μοιάζουν με το Σαμπάνη.
0: Για βγάλει λίγο τα γυαλιά να δω. Βγάλει το καπέλο.
1: Βγάλει τα γυαλιά. Βγάλει τη μπλούζα. Βγάλει τη μύτη. Βγάλει τα πόδια. Βγάλει τα γυαλιά. Τέτοια θα μοιάζει. Πού θα πάει.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και

0: πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μιράντα, πες μου λιγάκι, ποια γυναίκα τραγουδάει.
1: Ναι.
0: Ναι, και ασχολείται και με τα υδραυλικά.
1: Γυναίκα που τραγουδάει και ασχολείται με τα υδραυλικά.
0: Ναι. Η Άννα Φρύση.
1: Αχ, μωρέ,
0: τραγουδίστρια
1: γιατί...
0: που κάνει μεγάλες συναυλίες, πάντα κρυωμένη.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι.
1: Πάλι η Άννα.
0: Άννα Βύχη.
1: Βύχη. Εντάξει, Μάνο, ούτε μελτό δάσουρα δηλαδή σήμερα. Η Τετεβρή ακόμα και γι' αυτά δίνει αφορμή η Άννα. Είναι τεράστια. Καλώς ήρθες στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,1. Αλήθεια, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ήθελες να πληρώνεσαι για να μην κάνεις τίποτα.
0: Πάρα πολύ.
1: Τίποτα, δηλαδή.
0: Πάρα πολύ.
1: Δεν θα βαριώσουν όμως, Τρεσί Μάνο.
0: Πάρα πολύ.
1: Πρόσεχε η αμοιβή σου.
0: Θα βρίσκα εγώ κάτι να κάνω. Δεν θα δούλευα, αλλά θα βρίσκα κάτι να κάνω.
1: Για να μην κάνει. Όχι, θα έπρεπε να μην κάνει τίποτα.
0: Τι να μην κάνω τίποτα. Δεν θα πηγαίνω, ας πούμε, να παίξω μπάλα. Παράδειγμα, να παίξω πάντελ, να παίξω PlayStation. Να παίξω κάτι.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Σαν εργασία, δηλαδή ένα 8ωρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αν πληρώνεις να κάθεσαι.
0: Α, κάθομαι.
1: Θα μου πεις κάποιοι το κάνουν ήδη.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια περίπτωση.
0: Σε όλες τις εταιρείες υπάρχουν αυτοί.
1: Η Άπωνα, ο οποίος αυτό πληρώνεται για να. Είναι ιδιαίτερο το επάγγελμα του. Βασικά πληρώνει, συνοδεύει τους ανθρώπους για να μην κάνουν τίποτα άλλο. Θέλουν απλά μια παρέα. Αυτό το νοικιάζουν ως παρεούλα. Αλλά δεν χρειάζεται να κάνει κάτι αυτό.
0: Ούτε να μιλάει, ούτε να λέει τίποτα. Απλά τον έχεις δίπλα σου, γλάστρα.
1: Απλά
0: να φαίνεται, ας πούμε, ότι κάτι κάνει.
1: Να είναι εκεί, ρε παιδί μου. Είναι μια. Εντάξει. Σας το ρωτάμε και αυτό στη σελίδα μας, στα story μας στο Instagram. Με ένα ναι ή με ένα όχι. Περιμένουμε να δούμε. Να δω. Τι θα πάει, πώς θα πάει. Ναι. Εντάξει, το ναι δεν μου κάνει έκπληξη. Ναι. Αλλά μπείτε να απαντήσετε κι εσείς.

0: Hello, καλώς ήρθατε, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
1: Είναι αλήθεια πως Μιχάλη Χατζηγιάννη τραγούδησε λίγο πριν ο Μάνος να το πάρει το ποτάμι.
0: Χέρια ψηλά.
1: Δεν δυσκολευτήκατε πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά είπαμε, ο Μάνος τα λέει με το δικό του τρόπο. Θα γίνει σε πολύ λίγο η κλήρωση για το φάρμα. Τι μείνετε εδώ. Καλημέρα στο φίλο Γιώργο που είναι στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου και σε σένα, Θανάση Σάκη, στην Αγριανή Σερών και στη Μαρία που είναι εκεί. Φιλιά πολλά, είτε είστε κοντά είτε μακριά. Το Κοσμοράδιο 95,1 πάντα μαζί σας. Application για smartphone και tablet. Το κατεβάζετε δωρεάν και μας έχετε δωρεάν. Και μας έχετε πάντα και παντού μαζί σας.
0: Βόλτα τώρα μέσα στους δρόμους της πόλης να δούμε πώς κινούνται τα κύματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σοφία.
2: Έχουμε λίγες καθυστερήσεις στη Βασιλίσσης Όλγα στο ύψος της Μαρτίου και μερικές ακόμη στην Τσιμισκή στο ύψος της Αριστοτέλους. Στους υπόλοιπους δρόμους μέσα στην πόλη δεν έχουμε θέμα, όμως λίγο πιο έξω υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη στο ύψος της Σύνδου, αλλά και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Κοσμοράδιο 95,1, η παρέα εδώ, ο Μάνος και η Μιράντα. Τα 100 θες να τα φτάσεις, Μάνο. Όχι στα μάξι.
1: Πλησιάζουμε.
0: Μπαίνεις και καζώνεις.
1: Πλησιάζουμε.
0: Έλα, μωρέ, πλησιάζει. Έχεις ακόμα νέο παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πόσο είσαι, αυτή τη βδομάδα πόσο είσαι?
2: 28, είπαμε, 28. Δεν αλλάζει.
0: Α, νόμιζα πάει.
2: Η ηλικία που κερδίζει δεν αλλάζει, λένε.
0: Καλά. Αν λοιπόν θέλεις να φτάσεις στα 100, οι ερευνητές κάνουν συνεχώς μελέτες και βρίσκουν αυτά τα κοινά στη σημεία που έχουμε πει και άλλη φορά. Η Καρία Οκινάουα. Η Καρία, Οκινάουα, Σαρδινία είναι περιοχές οι οποίες είναι σε μια παράλληλο πολύ κοντά και λένε ότι οι άνθρωποι εκεί.
2: Η Οκινάουα είναι κοντά με την Ικαρία.
0: Φτάνουν, όχι δίπλα σε απόσταση, βραμάνω, στο παράλληλο, στη γη, ας πούμε. Είναι αυτή η blue zone που λένε. 100 χρόνια ζωής.
2: Είναι αυτή η blue zone.
0: Το φτάνουν. Μια μπλε ζώνη, έχω κι εγώ μία στην.
2: Όχι,
0: στην
2: blue
0: τουλάπα.
2: Zone. Μπλούζα. Αυτό. Λοιπόν, η Καρία λέει τρώνε πολλά όσπρα και ρεβίθια. Εντάξει, αυτοί θα ζήσουν πολλά χρόνια. Γύρω του δεν θα ζήσουν πολλά χρόνια.
0: Ελαιόλαδο. Μια χαρά ζουν όλοι, Μάνο. Δεν χρειάζεται να. Ελαιόλαδο, καρπί. Η μεσογειακή διατροφή που έχει ψάρι και θαλασσινά σε αντίθεση με το κόκκινο κρέας που την έχουμε βάλει παντού. Τα φρουτάκια επίσης. Η σωματική άσκηση επίσης είναι
2: αυτό
0: κάτι.
2: Αυτό δεν τρώγεται.
0: Το απλό περπάτημα, ρε παιδί μου. Αχα. Αυτό. Εντάξει, σου λέει μέχρι τα 70 σου εγγυώνται οι ερευνητές ότι θα έχεις την ευκαιρία να ζεις καλά χωρίς κάποια νοσήματα. Εντάξει, τώρα, αν ο στόχος σου είναι τα 100.
2: Ναι, πρέπει να αρχίσεις και τη γυμναστική παράλληλα.
0: Τέλος πάντων, όχι μετά τα 70. Να το έχεις βάλει.
2: Ποτέ δεν είναι αργά, Μιράντα.
0: Αν περιμένεις τα 70 να αρχίσεις να πάρεις τα βουνά ή τις ακροθαλασσιές και να περπατάς, τι να σου πω, Μάνο, ποτέ δεν είναι αργά. Εσύ γι' αυτό.
2: Από το να κάθεσαι.
0: Εσύ γι' αυτό έχεις ξεκινήσει περπάτημα τα τελευταία 5
2: Ποια
0: χρόνια.
2: Περπάτημα, τρέξιμο, πάντελ, ποδόσφαιρα, πινκ-πονγκ, ό,τι θες.
0: Γι' αυτό είσαι πάντα 28, ε. Το κατάλαβα.

0: σας, εδώ είμαστε. Κοσμοράδιο 95,1. Αν σας ρωτήσουν ποιο είναι το πρωινό που σε κρατάει στην τροφιά και σου δίνει ενέργεια και θετική διάθεση.
1: Αυτό εδώ, το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Μάνος Γιώργος Μιράντα, χωρίς τον Γιώργο σήμερα. Αύριο θα επιστρέψει, θέλω να πιστεύω, όλα καλά.
1: Ναι, ρε, εννοείται.
0: Ναι, μάλλον ανησύχησε.
1: Πάλι τη γλίτωσε.
0: Συνήθως είμαστε εδώ και οι τρεις. Έχουμε όμως και τη Σοφία πάντα. Ρωτήσαμε σήμερα στο Facebook ποια ήταν η πρώτη σου σκέψη όταν είδες πλάνα από την πολύ εντυπωσιακή συναυλία της Άννας Βη στο ΑΚΑ. Σοφία, τι μας γράφουν.
2: Τι υπέρ συναυλία έχασα, λέει η Πολίνα.
0: Ναι, ήταν. Αλλά είδαμε τα βίντεο όλοι μας.
2: Η Μαρία εστιάζει αλλού. Λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη ξεφεύγει.
0: Ξεφεύγει σε επίπεδο που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου. Και αυτή ήταν πολύ, πολύ ωραία
1: που η σκηνή. Μιλούσε με το 17χρονο εαυτό της.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και τι έκανε στα μαλλιά μου, λέει. Και που να ξέρεις τι έκανα.
2: Και η Γρίσα, παιδιά, λέει θράψη. Έγινε, μακάρι να ήμουν εκεί.
0: Να δούμε αν θα ετοιμάσει του χρόνου κάτι. Αλλά δεν ξέρω πόσο ψηλά, πόσο πιο πάνω μπορείς να το πας. Πάντως η ίδια ευχαρίστησε όλους τους θαυμαστές. Είπε, είστε η δύναμή μου. Δεν ξέρω λέει, αν θα ξαναζήσω κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό σίγουρα ήταν κάτι μοναδικό και για εκείνη.

0: Γεια σας, εμείς είμαστε εδώ. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. 28 του Σεπτέμβρη, τελευταία κουτσή εβδομάδα για το μήνα Σεπτέμβριο.
1: Για να δούμε πόσο θα πάρει στην ελληνική αστυνομία να εντοπίσει αυτόν τον πολύ έξυπνο οδηγό αυτοκινήτου που πάτησε 310 χιλιόμετρα την ώρα τον γκάζι του αυτοκινήτου.
0: Άντε,
1: του.
0: Ρε, ότι πάρει.
1: Και ανέβασε
0: μπράβο,
1: το βίντεο. Μπράβο, ναι, βέβαια. Έγραψε, άμα το ζεις, το ζεις. Ελπίζω να ζει το παλικάρι.
0: Ναι, και να φάσει. Άντε, δεν μας απασχολεί. Εσύ κάνεις. Άντε να μην πω. Μην πάρεις το λαιμό σου άλλους ανθρώπους. Έτσι.
1: Ναι,
0: γιατί λέει, αυτή είναι μια επιλογή δική σου.
1: Ο δρόμος λέει ήταν άδειος. Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά. Πάντως ότι το ανέβασε στο TikTok με αυτή τη λεζάντα και αν νομίζουν ότι δεν εντοπίζονται, νομίζω είναι θέμα ωρών. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο στο ύψος του Ωραιοκάστρου, στην Εγνατία Οδό. 310 χιλιόμετρα την ώρα έλεγε το ταχύμετρο.
0: Και το βλακόμετρο.
1: Άσε, αυτό δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Έγραψε. High score.
1: Μπορεί να. Ξέρεις, να μην έχει μετρητή. Να, το πώς το λένε, το τερματίζεις. Και μόνο που δεν χρειάζεται να το βάλεις, αυτό φαίνεται. Περαστικά μας.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Άγνωστος πυροβόλησε στον αέρα έξω από νυχτερινό κλαμπ στα Λαδάδικα τα ξημερώματα και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Αχαΐα. Στη φυλακή 50χρονος για βιασμούς. Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες του και οι δύο ανιψιές του. Σύρος. Η κακοκαιρία προκάλεσε πλημμύρες και πτώση δέντρου. Θέσσαλη Ευρωσπάς 2026. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις αιτήσεις. Ιεμένη. Τουλάχιστον 7 νεκροί σε σαουδαραβικά πλήγματα. Ηλιοφάνεια και 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Έχουμε έρευνα. Τι γίνεται με τους ανθρώπους που αναπτύσσουν αληθινά αισθήματα για τα chatbots.
3: Τι ταξίδια μπορείς να κάνεις αντί να πάρεις τελευταία τεχνολογία smartphone.
2: Ταξίδι σας έχουμε και εμείς για την Κωνσταντινούπολη με το Mentor Travel, να πάτε την 28η εκείνο το τριήμερο, αλλά και προσκλήσεις για την ταινία Κόκορας στο Ντεόν Πλατεία. Μείνετε εδώ πάντα και για τις νούμερο 1 επιτυχίες στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: ήσουν εκπληκτική. Δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην, ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου, έγραψε η ίδια στα social της. Και είναι αλήθεια, το φαντασμαγωρικό αυτό show που παρακολούθησαν 90 και βάλε χιλιάδες θεατές στο ΆΚΑ το Σάββατο. Τι ωραία.
1: Εμείς θέλουμε να παρακολουθήσουμε μερικά αξιοθέατα. Να πάμε έτσι από κοντά.
0: Πού θέλεις να πας, Μάνο?
1: Κάπου που έχω πάει, αλλά έχω πάει μόνο για 24 ώρες, γιατί είχα δει τον τελικό του Champions League.
0: Μάνο, είναι σαν να μην πήγε όλη.
1: Σαν να μην πήγα, δεν πήγα πουθενά.
0: Απλά
1: δηλαδή.
0: Απλά πέρασες. Κωνσταντινούπολη, δεν λες.
1: Κωνσταντινούπολη, εντάξει, ναι.
0: Το Mentor Travel έχει και Κωνσταντινούπολη. Βασικά το Mentor Travel μας πάει παντού, οπουδήποτε, κοντά ή μακριά. Όλη την Ιφίλιο μπορούμε να γυρίσουμε.
1: Έχω ξεψαχνίσει λιγάκι το site τους και έχω εντοπίσει κανένα δύο προορισμούς που έχω βάλει στο μάτι, αλλά έχω πάει.
0: Είναι, ναι, καλά. Είναι αυτά τα δύο που λες, τα βάζω στην άμεση λίστα και τα επόμενα μπορούν να ακολουθήσουν.
1: Μια Κωνσταντινούπολη θα με βόλευε, να πω την αλήθεια.
0: Υπέροχο οδικό ταξίδι 4 ημερών που περιλαμβάνει εννοείται τη μεταφορά με πολυτελές λεωφορείο από και προς Θεσσαλονίκη. Τρεις διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4 αστέρων και πρωινό. Η Κωνσταντινούπολη σας περιμένει 25 με 28 του Οκτώβρη για το τετραήμερο εκείνο που όλοι κάτι θέλουμε να κάνουμε. Εμείς το έχουμε εξασφαλίσει μαζί με το Mentor Travel, γιατί είναι travel specialist και μας πηγαίνουν παντού με ασφάλεια, με γνώση, με εμπειρία, με εξαιρετικούς επίσης ξεναγούς και με όλη την εμπειρία που έχουν για να κάνουμε κι εμείς όμορφα ταξίδια.
1: Κοσμοράδιο 100.951, θα δείτε την ανάρτηση στο Instagram που έχει ανέβει. Θα τρέξει ο διαγωνισμός καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Δηλώστε συμμετοχή, έτσι κάντε αυτά που πρέπει να κάνετε.
0: Ναι, ναι.
1: Κάντε tag φίλους σας και καλό ταξίδι.

0: Good morning.
1: Bonjour.
2: Buongiorno.
3: Μέρα.
4: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή εβδομάδα σε όλους να ευχηθούμε. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 και σήμερα.
1: Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου με την προσωπική του τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου, όπως ανέβασε στο Instagram βιντεάκι. Τη ζήτησε το αγαπημένο του τραγούδι, αυτή του το είπε, το Όλα από σένα. Και μόλις φτάσαν, του είπε και το άλλο. Το τέρμα σ' αγαπάω, τίποτα μην πει. Έτσι περνάνε τα παιδιά. Καλά, μια χαρούλα. Μάνο, αν κλειστεί κάποιο μαζί σου στο ασανσέρ. Μην του τραγουδίσει μόνο.
0: Εξαρτάται. Γιατί, θα είναι.
1: Όχι, μη τραγουδήσει. Για καλό δικό σου το λέω. Ειδικά μα επιτύχουν εδώ στον έκτο όροφο. Μέχρι να φτάσει τον πρώτο, δεν υπάρχει τρόπο διαφύγη, κατάλαβε. Κάρατα ναι. Το μυστήριο να ξεδιπλώσει τα άλλα σου ταλέντα που λε τα κρύα ανέκδοτα και όλα αυτά.
0: Όλα αυτά
1: το τραγούδι, άστο για το τέλο.
0: Θα κάνουμε μια βόλτα στου δρόμου τη πόλη.
1: Να κάνουμε, για το καλό σου το λέω.
0: Πάμε, Σοφία.
2: Έχουμε μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στον περιφερειακό, στο ύψο τη Πολύγνη, με κατεύθυνση προ τα ανατολικά. Και λίγο πιο έξω υπάρχει μποτιλιάρισμα στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, αρκετά έντονο εκεί στο ύψος της Σύνδου, ενώ υπάρχει μποτιλιάρισμα και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη.
1: Αλλά σε αυτά τα σημεία εκεί στην Εθνική Οδό πραγματικά υπάρχει κόσμος που πηγαίνει, έρχεται καθημερινά και χάνει τεράστιο χρόνο από τη ζωή του. Μιλάμε για μέχρι και μια ώρα καθυστέρηση. Και ακόμα τα έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Αμέσως τώρα απολαμβάνουμε εδώ και μόνο εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 το καινούριο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Χάρτινες αγάπες, δυναμώστε και απολαύστε.

0: ωραίο τραγούδι. Θα το ξαναπώ. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες.
1: Αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχει αρέσει σε όλους μας και σε όλους σας και πολύ καλά κάνετε και ωραίο γούστο έχετε. Από τις Χάρτινες Αγάπες πάμε στις ψηφιακές αγάπες. Από ό,τι φαίνεται, Μάνο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω εσύ κατά πόσο συνομιλείς με τα chatbot και όλα αυτά τη τεχνητή.
0: Κανονική εξομολόγηση.
1: Τη τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, ναι, έχει γίνει έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Όλσο. Του Όσλο. Έχουν αναπτύξει, λέει, προσωπικές έτσι πιο σχέσεις, αληθινά συναισθήματα οι άνθρωποι οι οποίοι σε καθημερινή βάση του μιλάνε, είναι το φιλαράκι τους, ο σύμβουλός τους, ακόμη και ο ερωτικός σύντροφος είναι. Ναι, ναι, ναι, νιώθουν ότι έχουμε πολύ καλή σχέση, με κατανόηση, με σεβασμό, με υποστήριξη, μόνο που δεν είναι σχέση, δεν είναι άνθρωπος, καταλάβατε. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, θεωρείτε ότι ένα AI μηχάνημα είναι μπορεί να αναπληρώσει έναν άνθρωπο. Δεν ξέρω, εμένα λίγο με τρομάζει αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι το οποίο σημεία των καιρών, θα μου πεις. Αλλά ορισμένοι τους εμπιστεύονται full. Μένα μου κάνει λίγο ανασφαλές.
0: You don't fool me, όπως λέγεται το τραγούδι.
1: Don't fool me, αλλά είναι, δεν είναι λίγο αγχωτικό, δεν είναι λίγο προβληματικό αυτό το πράγμα.
0: Μισό λεπτά. Εσύ στο Μόρτι δεν μιλάς, Μιράντα.
1: Μόρτι είναι ένα πλάσμα.
0: Και γι' αυτό κάποιον ή για κάποια μπορεί να είναι ένα πλάσμα. Πλασμένο
1: ποιο
0: έτσι.
1: Μωρέ, το μηχάνημα που μηχάνημα, δεν έχει αισθήματα, που δεν καταλαβαίνει. Θα του πω και ευχαριστώ και παρακαλώ. Πλάκα μου κάνει.
0: Ναι, και Μόρτι δεν σου απαντάει. Αισθήματα έχει, αλλά δεν σου απαντάει.
1: Τώρα θα εξισώσω το σκυλί μου που είναι ένα έμβιο πλάσμα. Με ξέρει 13 χρόνια. Ζει μαζί μου με ένα chatbot.
0: Το chatbot ζει μαζί σου, Μιράντα.
1: Περαστικά σα, καλά να περνάτε. Δύο ρανθόσπαρτο σα εύχομαι.

0: Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
1: Προτιμώ το ταξίδι.
0: Προτιμώ το ταξίδι,
1: ξεκάθαρα.
0: Είμαστε εδώ και αυτό το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα

0: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
1: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
0: Είναι ισχύ.
1: Και οι περισσότεροι
0: τώρα εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
1: Γιατί μου τη λες. Δεν έτρεψα κανένα μούρη τίποτα. Εσύ κοκορεύεσαι κάθε τόσο.
0: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω εγώ καλύτερο από σένα.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ό,τι να είναι είσαι.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Λοιπόν, το τηλέφωνο είναι για να κάνεις συγκεκριμένα πράγματα και οι περισσότεροι που το έχουν, τηλέφωνο, καμιά βιντεοκλήση, καμιά φωτογραφία, άντε τα email και όλες οι άλλες λειτουργίες είναι να είχαμε να λέγαμε. Και περισσότερα μιλάμε για ταξίδια. Sorry, κιόλας όταν έχουμε το Mentor Travel, εγώ δεν έχω να αγχωθώ για κάτι. Εντάξει, mentortravel.gr να δείτε κι εσείς. Και αν δεν ήσασταν νωρίτερα, στο Instagram έχει πέσει διαγωνισμός.
0: Για Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι, διεκδικήστε αυτό το τέλειο δώρο για την 28 Οκτωβρίου.
2: Αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια μας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα λίγη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Lager 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: Τώρα Ελένη, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Jackie O.
1: Ο ενθουσιασμός σου λίγο κάπως με τάραξε, δεν ξέρω γιατί. Ωραία, ναι, Ελένη, αγαπημένη, υπέροχη Ελένη Φουρέιρα. Με 23 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Χθες, Μάνο, τι μου πες, δούλευες? Αν δούλευες, ναι. Έχεις
0: ναι,
1: κάποια
0: ναι, event. Για την πράξη αγάπης πήγαμε χθες.
1: Πολύ ωραία.
0: Με τα ρούχα, πολύ καλό event, με πολύ κόσμο. Ήρθαμε, ψώνισε ο κόσμος και συγκεντρώθηκε ένα πολύ ωραίο ποσό.
1: Ενισχύθηκαν οι σκοποί βεβαίως του οργανισμού. Έτσι πρέπει, με 26 βαθμούς χθες ήταν ό,τι πρέπει, που ήταν και πολύ ωραίο παραθαλάσσιο έτσι το μέρος.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Όμορφα πράγματα. Και με καλή θερμοκρασία από ό,τι φαίνεται και κατά την πορεία της ημέρας. Να ξέρετε, 25-26 θα το έχουμε και σήμερα. Δεν αλλάζει η πρόγνωση, να ξέρετε. Όπως επίσης δεν αλλάζει αυτό το μόνιμο πρόβλημα εκεί στην Εθνική Οδό. Θα το επισημάνουμε.
0: Το ξαναπέρασε.
1: Ξανά. Όχι εγώ, αλλά πάρα πολλοί φίλοι το περάσανε και σου λέω, έχω φίλο που έρχεται σχεδόν κάθε μέρα και μέσα στο Σαββατοκύριακο και όσοι το κάνουν και μένουν, ρε παιδί μου, λίγο πιο έξω και η Εθνική Οδός είναι πολύ βασικό κομμάτι και ο φίλος Γιάννης πηγαίνει έρχεται από εκεί που κάθε μέρα έρχεται στη δουλειά του. Προς Θεσσαλονίκη είναι το πρόβλημα, μετά την Χαλάστρα, βέβαια και στα Μάλγαρα περίπου έχει προς το άλλο ρεύμα, προς την άλλη κατεύθυνση, ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο δημιουργεί μποτιλιάρισμα, γίνονται έργα, είναι ασφαλτός. Εκεί, μέσα στο Σαββατοκύριακο είχε και βροχές. Είναι ό,τι πρέπει. Να κάθεις, να βλέπεις. Εκεί μια λιμνούλα.
0: Ναι, τέλειο.
1: Μια πισίνα, ένα κάτι της. Δεν ξέρω. Ελπίζουμε όλο αυτό, γιατί από ενημέρωση δεν βλέπω. Ψάχνω εγώ να βρω τι γίνεται. Αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Αλλά σου λένε, εντάξει, ευχαριστούμε για την κατανόηση. Αργότερα όμως τα έργα μένουν για πάντα.

0: Είσαι εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
1: Ναι. Βέβαια...
0: No,
1: δεν έχω.
0: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Την Παρασκευή.
0: Βούτυξε την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Mm-hmm. Βούτυξε, λέει, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα τύπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
1: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
0: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score που είχα κάνει.
0: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
1: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
0: Γιατί, αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι, εγώ το έλεγες από μικρό παιδάκι.
1: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω, κρυώνεις.
0: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη, έτσι, να βγάζει ζεστούλα.
1: Με το που βγαίνεις ναι. έξω, πολύ ωραία.
0: Έτσι που θα είσαι βρεγμένος, ό,τι πρέπει την πάρεις στην καλιά. Έτοιμο το τόστ.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Λείπει ο Τσεσμετζής και αναλαμβάνεις εσύ αυτά τα χρέη.
0: Προσπαθώ λίγο, αλλά
1: λίγο,
0: εντάξει,
1: ναι.
0: δεν μπορώ να καλύψω το κενό.
1: Δεν μπορείς να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο.
0: Όχι, είναι άλλο level ο Γιώργος.
1: Σοφία.
2: Έχουμε λοιπόν καθυστερήσεις τώρα στον περιφερειακό. Είναι στο ύψος της Πολύχνης με κατευθύνση προς τα ανατολικά. Ενώ παραμένει το έντονο μποτιλιάρισμα λίγο πιο έξω στην Εθνική Οδό Κατερίνης Θεσσαλονίκης με κατευθύνση προς Θεσσαλονίκη. Είναι εκεί στο ύψος της Σύνδου και καθυστερήσεις έχουμε και στα διόδια των Μαλγάρων με κατεύθυνση προς Κατερίνη. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Κολλασμένα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Το cast είναι καταπληκτικό. Άκου ηθοποιοί που πρωταγωνιστούν: Νίκος Κασάπης, Κόρα Καρβούνη, Δημήτρης Καταληφός, Ελένη Κουκίδου, Γιάννης Αρακατσάνης, Γιούλικα Σκαφιδά και πάρα πολλοί ακόμη. Σε σκηνοθεσία του Τάσου Γερακίνη, σου μιλώ για τον Κόκορα, μια ταινία την οποία θα ήθελα πάρα πολύ να δω. Έτσι, η είδηση ότι ο γιος του κληρώθηκε να φοιτήσει σε ένα από τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία της χώρας έρχεται να ταράξει την έτσι κι αλλιώς δύσκολη σχέση που έχει με τη σύζυγό του Πόπη, ένας επίσης υπαλλήλος του Δήμου. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από τη ζωή βγαλμένα, όπως καταλαβαίνετε, και με όχημα το χιούμορ, το σαρκασμό και το κυνήγι του ελληνικού ονείρου, θα δείτε κωμικοτραγικές συγκρούσεις που φέρουν τον εν λόγω κύριο, τον Αργύρη, τον πατέρα μπροστά σε μια πικρή ανατροπή.
1: Εσείς βέβαια θέλετε να διεκδικήσετε προσκλήσεις, είναι πολύ εύκολο. Δύο διπλές θα γίνουν δικές σας. Αμέσως τώρα στέλνετε μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951. Γράψτε λέξη θέατρο, το ονοματεπώνυμό σας και καλή τύχη.
2: Είναι ταινία. Έτσι, θα πάτε στο Ντεόν Πλατεία. Θα δείτε την ταινία Κόκορας με προσκλήσεις από το Κοσμοράδιο 95,1 αύριο, Τρίτη στις 7 και 4.
3: Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Θοδωρής έστειλε μήνυμα και λέει: αυτό κάνω. Κάθομαι και, και πληρώνομαι. Είναι στη Γαλλία, είναι στο Παρίσι αυτή τη στιγμή και μάλλον αυτή είναι η δουλειά του.
1: Τι δουλειά είναι αυτή, να
0: επιβλέπει κόσμο, μάλλον, ξέρω εγώ.
1: Επιβλέπει, κοίταξε και αυτό όμως. Είναι μια ευθύνη να επιβλέπει να κάνουν οι άλλοι τη δουλειά που δεν είναι να κάνει εσύ ενδεχομένω. Δεν ξέρω πώ τι βρίσκεται θέση δουλειά, παιδιά. Τι βιογραφικό στείλατε, πείτε και εμά.
0: Πραγματικά, πραγματικά ζηλεύουμε.
1: Σα έχουμε ρωτήσει στο Instagram αν θα θέλει να πληρώνεσαι για να μην κάνει τίποτα. Τίποτα, παιδί μου, αυτό. Είναι ένα ουτοπικό σενάριο, ένα φανταστικό. Ένα 86% λέει ναι. Απορώ με το υπόλοιπο 14%. Απορώ. Είναι μάλλον αυτοί που λένε δεν μπορώ να κάθομαι, ακόμα και συνταξιούχοι.
0: Σκέφτομαι, τι θα μπορούσες να κάνεις για να απαντήσεις αυτό στο αυτό το 14% να είσαι.
1: Ότι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που δεν μπορούν να ανακάθονται, που κάθονται στον κόλο τους που λένε. Θέλουν μονίμως να είναι σε μια γρήγορη, σε μια διαδικασία. Ξέρω συνταξιούχους, μόνο σε αυτή την περίπτωση, οι οποίοι αντί να πούνε τώρα αράζω, αρχίζουν. Κλαδεύουν, φυτεύουν, διαλύζουν το αυτοκίνητό τους, βάφουν το σπίτι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Αυτά είναι.
0: Οι λεγόμενοι εισοδηματίες, Μιράντα.
1: Οι συνταξιούχοι.

0: πάντα με πιάνεις.
1: Να αφήσουμε, να τελειώσουμε την εκπομπή με μια πολύ ωραία είδηση. Ο Mr. Beast, τον ξέρεις, τον γνωστός YouTuber, έτσι.
2: Ναι, σωστά.
1: Ναι, 10 εκατομμύρια δολάρια έδωσε και έχτισε ένα ολόκληρο χωριό στην Γκάνα.
2: Α,
1: μπράβο, εντάξει, αυτά τώρα... είναι ωραία πράγματα. 8 μήνες λέει χρειάστηκε για να κατασκευαστεί.
2: Τώρα τον συμπάθησα.
1: Ναι.
2: Έτσι, άμα είναι χρησιμοποιήσει.
1: Κατοικίες, σχολείο, ιατρική κλινική, αγορά, εγκαταστάσεις, ίδρυυσης και υποδομές, ηλεκτροδότηση και ηλιακή ενέργεια για 1000 κατοίκους.
2: Πολύ καλό για έναν αληθινό, θα έλεγα, αλλά εφόσον ισχύει, όταν χρησιμοποιείς την επίδραση που έχεις στα κοινωνικά δίκτυα, στα social, οπουδήποτε και βγάζεις και χρήματα, το καλύτερο είναι να τα επιστρέφεις στους ανθρώπους που πραγματικά τα χρειάζονται. Έτσι είναι. Αλλιώς, άμα είναι να τα βγατίζεις και να τα έχεις και να λες μετά, σαν τον Bill Gates που είπε ότι εγώ δεν θα δώσω στα παιδιά μου.
1: Τίποτα.
2: Έχει τους λόγους του για να μην
1: τα δώσει. Α, τα δώσει ιδρύματα, α τα δώσει στον κόσμο. Α χτίσει και αυτό σχολεία και τέτοια.
2: Α τα δώσει από τώρα.
1: Bill,
2: εξασφαλίσει νερό για όλα τα data centers επίσης. Λύσεις υπάρχουν και προτάσεις. Εμάς να ρωτήσει ο Bill. Έχουμε να το πούμε κάτι ιδέες, έτσι κάτι απλά πράγματα καθημερινά. Όπως και να έχει, για όλα είμαστε εδώ, ξέρετε, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12, πληρέστατο το πρωινό σας και σήμερα και πάρα πολλά δώρα πήρατε. Και αποκλειστικά ακούσαμε τη συνεργασία του Γιώργου Σαμπάνη με τον Νίκο Μακρόπουλο, που είναι υπέροχο το τραγούδι.
1: Υπέροχο, τραγουδάρα είναι, παιδιά, και βέβαια θα το ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
2: Να είστε εδώ συντονισμένοι και άλλα δώρα έρχονται. Και η Ραφαηλία Ντόντογλου έρχεται να σας κάνει συντροφιά με μια ωραία δωρε επιτεγίνω στιμιά, θα έλεγα εγώ. Θα πάτε κάπου ωραία να φάτε. Και όλες οι εκπομπές φυσικά και σας κερνάνε και σας δίνουν για εσάς την ευκαιρία να περνάτε υπέροχα.
1: Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και πάλι για αύριο ακριβώς στις 8 να είστε εδώ.
2: Από τον Ρωμάνο Βολάνη.

0: Recycling.
1: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
0: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
1: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
0: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
2: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
3: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
4: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Σε εξέλιξη οι εργασίες για το νέο φωτισμό ανάδειξης στο Λευκό Πύργο. Αχαΐα. Στη φυλακή 50χρονος για βιασμούς. Τον κατήγγειλαν οι τρεις κόρες του και οι δύο ανιψιές του. Φλόρινα. Συνελήφθησαν δύο νεαροί που υποδίθηκαν τους εφοριακούς και πήραν 11.000 ευρώ από 52χρονο. Συνελήφθη γυναίκα στον πύργο που παρήχε υπηρεσίες αποκλειστικής νοσοκόμας χωρίς να κατέχει τα απαιτούμενα από τον νόμο έγγραφα και τη σχετική άδεια. Powerbank επιβάτη έπιασε φωτιά σε πτήση από τη Φραγκφούρτη στη Λισαβόνα. Προσγειώθηκε εκτάκτος στη Λιόν. Ηλιοφάνεια και 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 46%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τη Γόκκινα Τασαδωρίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ. Εδώ το γλυκό στην παρέα σας μέχρι τις 2 σήμερα Δευτέρα, βαριαστημένη. Αν με ρωτάς, γιατί ποια Δευτέρα δεν είναι βαριαστημένη? Καμία. Ίσως η Δευτέρα του Πάσχα, η Δευτέρα των Χριστουγέννων, η Δευτέρα Παρουσία. Δεν ξέρω. Πάντως η σημερινή είναι λίγο μια κλασική Δευτέρα Σεπτεμβριάτικη, τελευταία Σεπτεμβριάτικη. Θα είμαστε όμως μαζί μέχρι και τις 2 και θα ακούμε τα καλύτερα και σήμερα. Σου έχω διαγωνισμό Pick the Song, όλα τα έχει το μενού. Μόνο κίνηση δεν έχουμε πουθενά, ούτε στο περιφερειακό, ούτε στο κέντρο. Μια χαρά κίνηση, τα κανονικά, με προσοχή. Τώρα, άλλη ιστορία είναι εκεί στη Σύνδο και τα Μάλγαρα και όλη αυτή τη φάση που γίνονται τα έργα. Οπότε εκεί θα χρειαστεί υπομονή. Να ξέρετε, έχουμε καθυστερήσεις από μετά τη Χαλάστρα μέχρι και τη Σύνδο. Άμα κατευθύνεσαι προς Θεσσαλονίκη, ενώ κατευθύνεσαι προς Κατερίνη, εκεί στην έξοδο από Χαλάστρα θα κάνεις λίγη υπομονή. Λοιπόν, πάμε για μουσική, γιατί έχουμε Κωνσταντίνο Αργυρό και στη δική μου αγκαλιά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και καλά να περάσουμε.
1: Μια

ανοιχτή ακρόση. Ελπίζω να έχει σκέσει το ραδιοφωνό σου, γιατί παίζει Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, bonjour. Bonjourno, αν τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα ξανά, αν ήσασταν εδώ από πριν. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Τότογλου και μέσα στο σουκού επιτέλους έβγαλα τα φθινοπορεινά μου να πω. Γιατί πριν γίνει αυτό, παιδιά, είχα κατέβει, ξέρετε, πολύ γράντον, πολύ γρήγορα και είχα αρπάξει κάποια ρούχα που έλαμπαν. Ωραία, λέω, μου αρκούνε για αυτές τις λίγες μέρες που είχε λίγο περισσότερο κρύο. Κάπως έτσι κατέληξα να είμαι μέσα στο σπίτι με το glitter, το jean, ας πούμε, και την glitter, τη φόρμα και τη ζακέτα, την designer και τέτοια. Και λέω, τι γίνεται, θα μπει κανένας κλέφτης να με κλέψει και θα πει, τι είναι αυτό το ούφο. Έτσι νιώθω, να ξέρετε. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Τώρα έφερα τα φθινοπορεινά και τώρα που τα έφερα έχει έξω ζέστη. Μια χαρά. Είναι αυτή η περίοδος του χρόνου που ένας είναι με το αμάνικο, ο άλλος είναι με γούνα, δεν έχω δει ακόμα, δερμάτινο έχω δει. Εντάξει, έχει λίγο ζέστη για δερμάτινο. Είναι η αλήθεια, αλλά με τις ζακέτες ζεσταίνεσαι, χωρίς ζακέτα κρυώνεις. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχει, εγώ το λέω. Μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι λύνονται όλα σου τα προβλήματα. Με τις ζακέτες ζεσταίνεσαι, χωρίς ζακέτα κρυώνεις. Δεν υπάρχει μέση λύση, δεν υπάρχει, εγώ το λέω. Μένεις στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι λύνονται όλα σου τα προβλήματα.

0: Έως το Σάββατο, Βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από Παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

πουθενά δεν θα πας, θα μείνεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 γιατί ακούς μόνο επιτυχίες. Στο τέρμα είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου, μέχρι τις 2 θα είμαι μαζί σου. Και φυσικά χθες πήγα μία βόλτα, πήγε το Κοσμοράδιο γενικά στο Θεσσαλονίκη Wine Selfie στο λιμάνι. Πήγα βασικά για να σου πω τι γίνεται, γιατί θα είναι και σήμερα και έχω να σου πω ότι πρέπει να πας, πρέπει να το δεις, πρέπει να πας να δοκιμάσεις τα κρασάκια σου. Έχει κάποιες πολύ ωραίες επιλογές. Βασικά κάθε κρασί είναι ωραίο άμα πάει στους σωστούς γευστικούς κάλικες. Λοιπόν, προφανώς εμένα δεν μου αρέσουν όλα, αλλά επειδή, παιδιά, είδα ακόμα και το κρασί του ΠΑΟΚ, να ξέρετε. Αδυναμία είναι αυτή, δικέφαλος είναι αυτός. Ξέρετε, έχει τεράστια ποικιλία, εκεί θέλω να καταλήξω. Μιλάμε για 250 ετικέτες, κυρίως ελληνικά, αλλά έχει και κάποια ξένα κρασιά. Έχει και Σαντορίνης που μου αρέσουν πολύ. Έχει όλες τις ποικιλίες, να ξέρετε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι συνδυασμό μπορείτε να φανταστείτε, υπάρχει εκεί πέρα. Βρήκα ακόμα και μαυροδάφνη. Άσε, η χαρά του παιδιού. Είναι και σήμερα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Παίρνεις την πρόσκληση, πας και περνάς τέλεια. Και έχεις και Κοσμοράδιο μαζί σου και ακούς το Δωρή Φέρη.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1.

Γιώργος Σαμπάνης με ένα σουβλέμα στο Κοσμοράδι 95,1. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλυκο, 8 Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζουν ο Χαρίτων, ο Χαρίτος και ο Αλκίσον. Επίσης, αν σήμερα το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει την ιστορία, πραγματικά γράφει ιστορία, γιατί κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Επίσης, αν σήμερα το 1934 γεννήθηκε η Μπριτζίτ Μπαρντό, αξίζει να αναφέρουμε κάπου εδώ, η οποία τώρα πέρυσι πέθανε δηλαδή. Τώρα πέρυσι, εντάξει, είναι πέρυσι το Δεκέμβριο, αλλά στο μυαλό μου έχει περάσει τίποτα, ένας μήνας από το Δεκέμβριο. Μια χαρά, πάμε. Καθόλου γρήγορα δεν περνάει ο χρόνος. Λοιπόν, να στείλω τα φιλιά μου στο Μάριο που είναι στην παρέα και σε σένα, Κατερίνα, που έστειλε το μήνυμα στο Viber. Φυσικά, 6982951951, περιμένω τις δικές σας καλησπέρες, γιατί όλα είναι μαγικά όσο είμαστε μαζί.

0: σας.
1: Γιώργος Μαζονάκης και Σάββατο ακούσε όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί όσο ζω, μαζώ. Λοιπόν, ένα τραγούδι του Φίβου φυσικά από τα παλιά που ήρθε από μια προσωπική του έτσι στιγμή που παρατηρούσε, λέει, χαρούμενα ζευγάρια ένα Σάββατο βράδυ στην Κηφισιά και κατάλαβε ότι ο ίδιος έχανε τη ζωή του αφοσιωμένος αποκλειστικά στη δουλειά του και το στούντιο. Ω χαμάν, Φίβος είσαι τώρα. Τι λέμε, αυτό είναι το Κοσμοράδιο. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόδογλου, στην παρέα σου μέχρι τις 2 και φυσικά έχουμε Pick the Song και σήμερα. Όχι που δεν θα είχαμε. Άκουσε προσεκτικά τα δύο τραγούδια αυτά. Γιώργος Τσαλίκης, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού.
1: Γιώργος Τσαλίκης, ο τέλειος άντρας.
2: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός. Ο πρόστιχος, ο έξυπνος, ο γοητευτικός. Ο τέλειος άντρας δεν είναι πουθενά.
1: Έτσι, σε πάω στα παλιά σήμερα, γιατί τέτοια είμαι. Ένα από τα δύο τραγούδια που άκουσες θα παίξει στον αέρα στις 2 παρατέταρτο. Μπες και ψήφισε στο Instagram ποιο θέλεις εσύ να είναι αυτό. Θα το πάμε δημοκρατικά. Έτσι το παίζουμε το παιχνιδάκι μας εδώ. Λοιπόν, ένα από τα δύο θα παίξει στον αέρα. Ποιο θα είναι αυτό, θα το ψηφίσετε εσείς. Οπότε μπείτε Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951 και κατά τα άλλα μείνετε στην παρέα για να μην χάσετε ούτε επιτυχία.
3: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά. Να από ποτέ.
9: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. 23χρονος συνελήφθη καθώς οδηγούσε μεθυσμένος. Πραγματοποιήθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης η κηδεία του πρώην μπασκετμπολίστα και προπονητή Σούλη Μαρκόπουλου. Σκιάθος. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες για ζημιές από την κακοκαιρία. Επίδομα παιδιού. Καταβάλλεται αύριο η τέταρτη δόση. Σερβία. Η Άννα Μπράνμπιτς ανέλαβε καθήκοντα υπηρεσιακής προέδρου της χώρας. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 40%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να μην τις μαδάτε τις μαργαρίτες, να τις πίνετε και να τις τρώτε αντίστοιχα. Ό,τι σας κάνει χαρούμενος. Εμάς μας κάνει χαρούμενος τον πίστο Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό και είμαστε εδώ. Καλησπέρα, bonjour, bonjourno. Αν τώρα ήρθες στην παρέα μας, τι κάνεις, πού σε πετυχαίνω. Νομίζω ψυχικά εγώ τώρα ξύπνησα. Παιδιά, δεν ξέρω τι πάει λάθος με μένα και είμαι έτσι. Παιδί της νύχτας, δεν ξέρω. Εγώ και ο Γιώργος Μαζωνάκης τέτοια παιδιά της νύχτας είμαστε. Τέλος πάντων, να σου πω ότι θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα. Πάμε στο δεύτερό μας ημίχρονο, δυναμικά και ωραία. Λοιπόν, και έχουμε καθυστερήσει στον περιφερειακό βεβαίως. Άμα κατευθύνεσαι ανατολικά, υπομονή από έξοδο Πολύχνης μέχρι έξοδο Πεύκων. Κατά τα άλλα, GG. Λίγο στον Βαρδάρι εκεί θα καθυστερήσεις, αλλά τίποτα περίεργο για την ώρα. Βλέπω γίνονται και κάτι έργα εκεί στη Μουδανιών, αν κατευθύνεσαι προς Θεσσαλονίκη, πριν τον K12 τον κόμβο. Και επίσης τα κλασικά έργα που γίνονται εκεί, Σύνδο, Μάλγαρα, Αού και τέτοια. Θα κάνεις υπομονή αν έρχεσαι προς Θεσσαλονίκη μετά τη Χαλάστρα μέχρι τη Σύνδο. Ενώ αν πηγαίνεις προς Κατερίνη, θα κάνεις υπομονή εκεί στα διόδια των Μαλγάρων. Αχ, αυτά τα διόδια δεν τα έχω καθόλου σε συμπάθεια. Ούτε εκείνα, ούτε άλλα. Άντε. Λοιπόν, Ελ Τηλεφών. Αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα. Και την ακούς πού? Στο Κοσμοράδιο. Ποιο Κοσμοράδιο? 95 και 1. Πάμε λίγο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ερωτευμένο δηλώνει ο Νίκο Οβέρτη στο Κοσμοράδι 95,1 και εγώ είμαι η Ραφαήλ Αντώνταγλου στην παρέα σου μέχρι τι 2. Και τι μ' αρέσει πιο πολύ από τον καφέ? Τίποτα, αλλά αμέσω μετά τον καφέ μ' αρέσει η γαστρονομία. Παιδιά, να ξέρετε, έχω να σου προτείνω διάφορα ωραία και αυτή την εβδομάδα, αλλά ένα τυχερό θα κερδίσει ένα γεύμα ή δείπνο αξία 60 ευρώ για 2 άτομα στο εστιατόριο Το Τρένο στη Νέα Πολιτεία Ευώσμου, Εθνική Αντιστάσεω 102 συγκεκριμένα. Είναι πάνω από 10 χρόνια εκεί, Νοέμβριο του 15 μέχρι τώρα. Έχει διαμορφώσει τη δική του ξεχωριστή θέση στο γαστρονομικό έτσι χάρτη της πόλης μας. Ξεκίνησε ως μεζεδοπολείο μπαρ και εξελίχθηκε σταδιακά. Σήμερα είναι ένα σύγχρονο μεζεδοπολείο που συνδυάζει διάφορες γεύσεις. Τώρα μην στα πω όλα, μην σε πω και το μενού. Κατάλαβες, θα πας εκεί, θα δοκιμάσεις ό,τι θες, θα περάσεις και υπέροχα. Και για να μπει στην κλήρωση για να το διεκδικήσεις όλο αυτό, θα μου στείλεις ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού, στο 698-29-51-951. Θα μου γράψει το ονοματεπώνυμό σου, κενό και τη λέξη τρένο. Και μένεις εδώ, συνεχίσουμε με επιτυχίες και μόνο.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση mor.com.

0: Βύση και όχι γιατί, και ακόμα σιγοτραγουδάμε έτσι μετά τη συναυλία της τη Μεγάλη το Σάββατο, που πραγματικά, άμα ξέρει κανείς κάποιον που δεν πήγε, να μας το πει. Γιατί εγώ δεν ξέρω κανέναν, παιδιά. Μία από τις μεγαλύτερες συναυλίες της καριέρας της. Περισσότερος από 95.000 θεατές. Μάζεψε η Ανούλα με διάβροχα και ομπρέλες. Γιατί άμα θέλει ο άλλος, θέλει. Θα πάει στη συναυλία. Δεν θα τον χαλάσει η βροχή και οι αηδίες αυτές. Λοιπόν, κατέβηκε και παιδιά από μία ειδική κατασκευή. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε δει κανένα βίντεο. Είχε εκεί την ασπρόμαυρη, την αλώσα με τη φόρμα. Με το Αιγαίο ξεκίνησε το πρόγραμμα και συνεχίστηκε με ένα τεράστιο throwback στην τεράστια καριέρα της. Μία αναδρομή στα παλιά, στα καινούργια. Μίλησε και για Μαζότη, το δίνω, της το δίνω. Λοιπόν, τραγούδισαν το Σάββατο με όλο το στάδιο μαζί. Αυτά είναι τα ωραία. Τέτοια θέλουμε φυσικά. Θοδωρής Φέρης, για σένα, παίζει για σένα.
1: Μη φανταστείς πως θα χωρίσουμε εμείς. Είμαι ο ήλιος κι είσαι τ' άστρο.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

είναι ο λογαριασμό αφιερωμένο σε εσά που σα αρέσει τόσο πολύ. Παίζει στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαηλία, εδώ το έχω μαζί σου μέχρι τι 2. Να στείλω τα φιλιά μου στην Άγκυρα τη Τουρκία και τη Βιβί που είναι εδώ κοσμοσυντονισμένη σταθερά στου 9,5. Και ένα, λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Pick the Song. Ναι, σε ακούω να λε εκεί πίσω από τα ηχεία. Οπότε δυνάμωσε την ένταση, γιατί το ωραίο με το Pick the Song είναι ότι είναι δική σα επιλογή το επόμενο τραγούδι. Σα ρώτησα τι θέλετε να ακούσετε από το Γιώργο Τσαλίκη, ο τέλειος άντρας, ή δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Τώρα, η ψυχή μου, η δικιά μου, η πανηγυρτζίδικη, ήθελε να ακούσει ο τέλειος άντρας, αλλά δεν θα ακούσει, γιατί εσείς όλοι ψηφίσατε, όχι όλοι, περισσότεροι, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάποιες στιγμές χωρισμού. Είναι το Pick the Song και παίζει στους 9, 5 και 1 και το Κοσμοράδιο.

0: γλυκά σε είχα ερωτευτεί.
1: Αχ, αυτό το τραγούδι γιατί το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά. Είναι ανησυχητικό, αλλά ήμουν 11 όταν βγήκε, παιδιά. Το έχω απομνημονεύσει. Μιλάμε, ήταν, καταλαβαίνεις, τεράστιο hit τη εποχή. 2009, by the way. Η εποχή. Κοσμοράδιο είναι 5 και 1 και ανεβαίνουμε μαζί. Ακούμε και παλιά, ακούμε και καινούργια. Και αυτή την εβδομάδα ακούμε από Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο τις χάρτινες αγάπες. Αποκλειστικά και μόνο σε 9, 5 και 1. Θα τα ακούσεις και αυτό με Βασίλη Χαροκόπο όμως, γιατί το δικό μας διοράκι κάπου εδώ τελειώνει. Δύο πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Φύγε από το Κοσμοράδιο να έρθει ο Βασίλης Χαροκόπος. Μια χαρά, μια χαρά. Είναι που ήπια τον καφέ μου τώρα και σαν να ξύπνησα. Και σαν να τον ήπια πολύ γρήγορα τον καφέ. Νομίζω και τώρα μιλάει καφέινη. Έτσι θα λέω από εδώ και πέρα, έτσι θα δικαιολογώ τα πτέσματά μου. Λοιπόν, να στείλω φιλιά στην Αλεξάνδρα και στο Central Park, στη Νέα Υόρκη. Αμάν, τι ωραία, τι καλά. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε θέλω να χαμογελάς πολύ, αλλά και να πιστεύεις στο μέλλον, γιατί τα καλύτερα έρχονται. Τα πιο ωραία είναι παρακάτω. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες να σου Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε το Σάββατο, την Παρασκευή.
1: Βούτυξε την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Ναι. Βούτυξε, λέει, είχε κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα τύπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γιατί,
2: ναι.
1: Αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι, εγώ το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, όταν βγαίνεις έξω κρυώνεις.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη, έτσι, να βγάζεις ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνεις, ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Έτσι που θα σε βρεγμένος, ό,τι πρέπει την πάρεις αγκαλιά. Έτοιμο το τόσο.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο,
3: yeah.
0: Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.

0: Το Κοσμοράδιο προτείνει
1: ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
2: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
3: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις αλλοδαπών για διακίνηση 12 παράνομων μεταναστών. Κρήτη. Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο μέσα σε λίγες ώρες. Επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις. Σερβία. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Βούτσιτς. Ανοίγει δρόμος για πρόωρες εκλογές. Nations League. Η εθνική μας κέρδισε τη Γερμανία με 0-1.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: μαζί του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αγαπάτε καταλλήλους, λοιπόν, να είμαι και εγώ. Καλησπέρα και καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Μαζί θα το πάμε μέχρι και τις 4. Με εμάς να ξεκινάμε ιδανικά την εβδομάδα με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Πάμε και αμέσως βόλτα στους δρόμους και να πούμε πως προβλήματα συναντάστε την ώρα σε Εγνατία, Τσιμισκή, Βαρδάρη, όπως και σε κάποια σημεία των Αγίου Δημητρίου, Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στη Νέα Πολύ, όπως προβλήματα επίσης συναντά και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα. Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός. Καθυστερήσεις έχουμε και εκεί αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά, με προβλήματα να υπάρχουν από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι τον κόμβο Μετεώρων. Όπως αντίστοιχα, κάποιες καθυστερήσεις έχουμε και προς δυτικά από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπηργίου. Επίσης, για ακόμα μια μέρα συνεχίζονται και τα προβλήματα και η ταλαιπωρία φυσικά και στις δύο κατευθύνσεις στον δρόμο Σύντου Χαλάστρας. Οπότε υπομονή θα χρειαστείς και εκεί, όπως και σε διάφορα άλλα σημεία στην πόλη αυτή την ώρα. Οπότε καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, πάμε να περάσουμε όμορφα. Θάνος Πετρέλης, Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Είναι αγαπημένα από το παρελθόν και αμέσως κάπως έτσι πολύ δυνατά ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

0: Να περνάς και να μένεις πάντα εδώ, όπως μου αρέσει να λέω, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Μοναδικός Μαζό έπαιξε δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και να ξέρετε, παιδιά, όσοι περιμένετε για εισιτήριο για τους αγώνες εθνικής στην Τούμπα, υπομονή έχει περίπου 100.000 αναμονές αυτή τη στιγμή. Οπότε πραγματικά καλή τύχη. Εγώ κοντεύω από τις 11 περιμένω για να δούμε. Από την άλλη, σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω πως ένας 16χρονος γνωστός με τα αρχικά KCL διαθέτει εξαιρετικά σπάνια αυτοβιογραφική μνήμη και θυμάται γεγονότα από την ηλικία μόλις των 3 μηνών. Καθώς μπορεί να ανακαλεί προσωπικές στιγμές από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83%. Πολύ υψηλότερη από τον μέσο όρο. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι λιγότεροι από 100 άνθρωποι παγκοσμίως έχουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό γνωστό ως HSAM, καθώς η μνήμη του ενεργοποιείται συχνά ακούσια από μυρωδιές, μουσική ή ακόμα και συγκεκριμένες εκφράσεις. Και παρά την εντυπωσιακή ικανότητα αυτή, δεν εμφανίζει γενικότερες υπερδυνάμεις στη μνήμη ή τη μάθηση. Όπως τέλος, οι επιστήμονες μελετούν την περίπτωσή του για να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αποθηκεύει και ανακαλεί προσωπικές αναμνήσεις, και φυσικά περισσότερα βρίσκει σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τα υπόλοιπα, σε πολύ λίγο έρχονται όλες οι νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Και τώρα ας τσεκάρουμε λίγο η Joy Σεβίδη. Ακούει άραγε ράδιο.
2: Ναι.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας, πείτε μου σας παρακαλώ γρήγορα, γιατί είμαι στην πρόβα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Ράδιο, ούτε που να το χέρι. Μόνο Κοσμοράδιο 95,1. Όμπως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
1: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
4: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
1: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
4: Κατόγλου, δομικά υλικά.
1: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
4: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

απόλυτη αναβίση. Αιγαίο έπαιξε δυνατά στους 9.51. Αργότερα θα πούμε περισσότερα για τη συναυλία. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος. Το πρωί σήμερα, παιδιά, στις 11.30 είχαμε και το τελευταίο αντίο στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Σε έναν αγαπημένο άνθρωπο της πόλης, ο οποίος προσέφερε για πάνω από 40 χρόνια στον αθλητισμό και τον μπάσκετ σαν παίκτης, σαν προπονητής. Καλό ταξίδι στο Σουλή Μαρκόπουλο. Και εμείς, φυσικά, όπως κάθε μέρα συνεχίζουμε να κάνουμε, ξέρεις, μου στέλνεις φωτογραφίες, αφιερώσεις, όπως ταυτόχρονα λέμε τα πάντα στο Viber, φυσικά στο 6982-951-951. Από την άλλη, στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε εσένα που σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Πολύχρονος, πολύχρονη να είστε γεροί με πολλές χαρές και επιτυχίες. Παιδιά, όπως χρόνια πολλά επίσης των Χαρίτων σήμερα, να χαίρεσαι το όνομά σου, φίλε μου. Από την άλλη, καλησπέρα αμέσως σε όλους, ραδιοφωνικά μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα, πάντα και μόνιμα συντονισμένοι στους 951, όπως και διαδικτυακά από την εφαρμογή μας ή από το κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, σειρά παίρνει Κωνσταντίνος Αργυρός. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, είναι αγαπημένο και παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Για πάμε λοιπόν, ανεβαίνουμε μαζί. Παύλος Γκόρδης, μπράβο, μας αρέσει, μας ανεβάζει, το απολαύσαμε με εμάς μαζί στους 9.5 και 1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ξεκινάμε παρέα την εβδομάδα, παιδιά. Κάνουμε έτσι παρέα σε ακόμη ένα πολύ ωραίο μεσημέρι που είμαστε μαζί και στα μουσικά νέα να πούμε ότι από σήμερα εδώ απολαμβάνουμε ολοκένουργια συνεργασία. Το ακούσαμε λίγο πριν σε αποκλειστικότητα. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος είναι τραγουδάρα, Χάρτινες Αγάπες και φυσικά μένεις εδώ και το απολαμβάνεις πρώτος σε όλες τις εκπομπές για ολόκληρη την εβδομάδα. Όσο βέβαια αναφορά τον καιρό, είμαστε σε ακόμα μια μέρα μαζί με το θερμόμετρο ένα κλικ ανεβασμένο σήμερα, έτσι να κουμπά τους 24 στην πόλη, όπου με δροσιά πλέον μας βρίσκει και νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ. Η νέα εβδομάδα βέβαια αυτή θα περιέχει ηλιοφάνεια κατά βάση, με εξαίρεση έτσι τα ξημερώματα Τετάρτης, όπου θα έχουμε κάποια ψηλόβροχα, όπως και γενικότερα την Τετάρτη ολόκληρη τη μέρα θα έχουμε επίσης κάποιες συννεφιές κατά τη διάρκεια έτσι της ημέρας. Γενικότερα όμως μια χαρά τα πράγματα μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Όσο για τη μουσική μας, έρχεται πολύ αγαπημένο τραγούδι, Πέγκι Ζήνα από το παρελθόν. Διώξε την πίκρα, το απολαμβάνουμε αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9.51.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ανεβαίνουμε μαζί στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Βέρτης, πόσο με πλήγωσες, έπαιξε το απολαύσαμε μόλις σε 951 και για πάμε έτσι να πούμε για την Άννα, όπου πραγματικά τι συναυλία ήταν αυτή το Σάββατο στο ΆΚΑ. Είδαμε πολλά βασικά άπειρα story. Οριακά το ζήσαμε σαν να ήμασταν εκεί και φυσικά ήταν μια συναυλία όπως και το Αντώνη Ρέμου που ανεβάζουν πολύ τα στάνταρ και δίνουν νομίζω τον οδηγό πλέον για το προς τα πού πρέπει έτσι να κινηθούμε σε επίπεδα παραγωγών για τα επόμενα χρόνια. Εξαιρετική η Άννα, η φωνή, η παρουσία της, έκανε και το αφιέρωμά της φυσικά στον Μαζό. Από την άλλη βέβαια να πούμε και σε ποιον δεν έχει τύχει έτσι να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας παρόχο για να σκεφτείτε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή. Τώρα λοιπόν με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης, καθώς το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, θα συνδεθείς μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Επίσης, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Πολύ καλό και αυτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Οπότε, μιας και το συζητάμε, τώρα είναι η ώρα για Nova. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με όλες τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες να παίζουν πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
3: Προτιμώ το ταξίδι.
2: Προτιμώ το ταξίδι, έτσι.
3: Ξεκάθαρα.
2: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ. Άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
3: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
3: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Είναι ισχύ.
3: Και οι περισσότεροι
2: που. Εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
3: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανενός μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε
2: όχι,
3: τόσο.
2: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο δεν από σένα.
3: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
5: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιο σκυμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Έγκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και το Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο Φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Θα ισχύσουν τμηματικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αθήνα. Έλεγχη στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στην Πλάκα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια. Ψηφιακό φροντιστήριο. Αρχίζουν σήμερα τα μαθήματα με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επίδομα παιδιού. Καταβάλλεται αύριο η τέταρτη δόση. Βρετανία. 5 συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μεσημέρι Δευτέρας λοιπόν και εδώ είμαστε. Καλησπέρα, καλή μας εβδομάδα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στις 9.51. Και για όσους οδηγείτε να πούμε πως προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν αυτή την ώρα στην πόλη, όπου συναντάς σε Εγνατία, Βαρδάρη, στο φανάρι του Λευκού Πύργου, όπως και σε κάποια σημεία σε Αγίου Δημητρίου, Μοναστηρίου, 26 Οκτωβρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα, δηλαδή σχεδόν σε όλο το κέντρο. Δυτικά κινητικότητα όπως πάντα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, στην προφή του Ηλία και την Τζον Κένεντι πάνω στην Πηλαία, όπως και την Κωνσταντινού Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακώς, καθυστερήσεις έχουμε αυτή την ώρα στο ρεύμα προς ανατολικά με προβλήματα από το 424 μέχρι τον κόμβο Μετεώρων, όπως αντίστοιχα έχουμε και προσδυτικά από στην είσοδο του ρεύματος στον Φίνικα και από την Τριανδρία μέχρι και τον κόμβο Επταπυργίου. Επίσης, με καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή στο ύψος των Μαλγάρων προς τα έξω έχουμε εκεί, όπως και προς Θεσσαλονίκη από τον Αξιό μέχρι και το ύψος τη Σύνδο. Οπότε, υπομονή και εκεί και σε κάποια ακόμα σημεία της πόλης. Όσο φυσικά καλό δρόμο σε όλους, όσο για τη μουσική μας σειρά παίρνουν Μέλισσες, Κραγιόν. Παίζει αμέσως δυνατά για το ξεκίνημα δεύτερης ώρας, πάντα εδώ, στο μεσημέρι μας, στους 9.51.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, να είσαι εκεί, έπαιξε δυνατά μόλις στους 9.5 και 1. Εμείς είμαστε μαζί, είμαστε εδώ στο μεσημέρι Δευτέρας και φυσικά ξέρεις, μένεις μόνιμα κόσμος συντονισμένος, αφού κάθε εβδομάδα τρέχουν εδώ διαγωνισμοί για διπλές προσκλήσεις, για αγαπημένες παραστάσεις για όλο το φθινόπωρο και το χειμώνο που θα παίξουν στην πόλη, όπως και πολλά και πολύ ωραία δώρα για να απολαύσεις, όπως ο διαγωνισμός που ξεκίνησε στο Insta σήμερα το πρωί από το πρωινό για ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για 25 με 28 Οκτωβρίου από το Mentor Travel. Την Παρασκευή έγινε φυσικά η κλήρωση για Πράγα, οπότε βλέπεις, δεν σε αφήνουμε έτσι. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά με νέο πολύ δυνατό έτσι διαγωνισμό. Οπότε μπαίνεις, ακολουθείς τη διαδικασία και διεκδικείς ταξιδάρα για να περάσεις ένα ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη για 25 με 28 Οκτωβρίου από το Mentor Travel. Την Παρασκευή έγινε φυσικά η κλήρωση για Πράγα, οπότε βλέπεις, δεν σε αφήνουμε έτσι. Συνεχίζουμε πολύ δυνατά με νέο πολύ δυνατό έτσι διαγωνισμό.

0: έχει κυμπήρα και να χαθώ στην ομορφιά της παλιάς πόλης, οπότε κλείσε και εσύ τη θέση σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Επιστρέφω!
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν

απόλυτη αναβίση. Είσαι, μας ανεβάζει, έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να σου πω πως σήμερα στο Κοσμοράδιο.gr διαβάζω ότι οι New York Times δημιούργησαν λίστα με τις 100 σημαντικότερες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα με τη συμμετοχή 516 επαγγελματιών της τηλεόρασης. Στην ψηφοφορία αυτή συμμετείχαν ηθοποιοί, σιναριογράφοι, showrunners και στελέχοι, ενώ θα μπορούσαν να ψηφιστούν και reality ντοκιμαντέρ ή talk shows. Και φυσικά στην κορυφή βρίσκεται αυτή η σειρά, το Breaking Bad. Το έχω δει 2-3 φορές και άλλες τόσες στο Sons of Anarchy. Και ακολουθούν τα The Wire, οι Mad Men. Και φυσικά στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται επίσης τα Succession, Fleabag, Game of Thrones, VIP, 30 Rock. Καθώς η λίστα περιλαμβάνει σειρές από το 2000 και μετά, γι' αυτό απουσιάζει το The Sopranos, παιδιά, που έκανε πρεμιέρα το 99. Ανάμεσα στις πιο πρόσφατες σειρές που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα Severance, το The Pit, Adolescence, Shogun και The Bear. Όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα σήμερα σε αντίστοιχο άρθρο στο Κοσμοράδιο.gr. Όσο για τη μουσική μας, βέβαια, έρχεται Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει και παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 951.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Αγαπημένος ο Δωρισφαίρης, είπες, το απολαύσαμε μόλις το μεσημέρι Δευτέρα στους 9.51 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και αμέσως να πούμε πως αν έχεις Nova, έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, οπότε μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal και απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Τι κάνεις εσύ, μπαίνεις τώρα στο Παντού App, συνδέεσαι ως Nova χρήστης και παίρνεις το deal, όσο για περισσότερα τα βρίσκεις όλα στο nova.gr. Αμέσως πάμε και για γρήγορες καλησπέρες που θα στείλω στο φίλο Θωμά στη Γερμανία, την Κωνσταντίνα, τον Γιώργο, τη Στέλλα, την Άννα, τον Άλεξ και την Εφέλη, τα φιλιά και την αγάπη μας στον Καναδά. Φυσικά, καλημέρα εκεί στα μακριά. Καλησπέρες επίσης και στο Θοδωρή και την Ελισάβετ. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Καλησπέρες σε όλους, ραδιοφωνικά όπως και διαδικτυακά. Όσο για τη μουσική μας, πολύ αγαπημένος μου Αντώνιο είναι τραγουδάρα. Δεν τελειώσαμε, παίζει αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 9.51.

Μοναδικός μας ζώο. Απόψε θα σας ονειρευτώ. Ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε της σημερινής εκπομπής. Με εμάς μαζί μέχρι αυτή την ώρα, ξεκινώντας την εβδομάδα στο μεσημέρι μας στους 9.5. Και ένα βέβαια, λίγο πριν φύγω, όσον αφορά τον μπάσκετ, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ με πολύ καλή εμφάνιση χθες δεν τα κατάφερε τελικά κόντρα στον Ολυμπιακό. Στον τελικό του Super Cup ήταν και κουρασμένος από το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Παναθηναϊκό, αλλά κατάφερε και επέστρεψε στο μάτς, πολύ σημαντικό, και έχασε το παιχνίδι οριακά στο τέλος με 101-96. Και αν βλέπουμε ΠΑΟΚ και Άρη με τέτοιο ρολάρισμα αυτή τη στιγμή, μετά από προετοιμασία, φιλικά κλπ., η χρονιά φαίνεται πως θα έχει πολλές εκπλήξεις, με τη Θεσσαλονίκη να επιστρέφει για τα καλά πλέον στο μπασκετικό χάρτη. Στα σημαντικά επίσης ξεκινά και το Eurocup αύριο και μεθαύριο για τις ομάδες μας. Όσο για το ποδόσφαιρο, τεράστια νίκη με 0-1 είχαμε χθες κόντρα στη Γερμανία για την εθνική. Νίκη από χρυσάφι, θα έλεγα, γιατί ο κάθε πόντος μετράει σε τέτοιες διοργανώσεις. Η εθνική αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο. Να πούμε ότι όσον αφορά τα εισιτήρια των αγώνων της Τούμπας με Ολλανδία την Πέμπτη και Γερμανία την Κυριακή, τα βρίσκει στο pameethniki.gr. Είναι μόνο ιντερνετικά, παιδιά, και καλή τύχη θα σου πω, γιατί από τις 11 το πρωί περίμενα μέχρι τις 3 παρά για να πάρω εισιτήριο, με περίπου 100.000 αναμονές γύρω στις 2 το μεσημέρι. Οπότε, αν μπορέσεις να μπεις στη σειρά, θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή. Όσο για τα υπόλοιπα, εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο μεσημέρι, Τρίτη στις 2 ακριβώς. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος, ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες. Φυσικά, μένεις κοσμοσυντονισμένος, έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2ωρο, πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 95.1. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Εσένα έτοιμο τα λέει ο Στέλιος Ρόκος αποκλειστικά εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Σας το αφιερώνω, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε.
1: Εμάς ή τίποτα.
2: Δεν μπορώ. Χωρίς εσάς δεν γίνεται.
1: Δεν μπορείς, ε.
3: Χωρίς εμάς το χάος.
1: Επιτέλους εκδηλώθηκε.
2: Ή εσάς ή τίποτα. Αργό λίγο, ξέρεις.
1: Αλλά πήρε 17 χρόνια, κυρίες και κύριοι, αλλά το ομολόγησε.
2: Όχι, εγώ το έχω ξαναπεί και με άλλους τρόπους. Εσείς δεν το πιάνετε. Γιατί είστε απασχολημένοι μεταξύ σας να λέτε τα δικά σας, τα κοκορομαχίστικα. Δεν ακούτε ο άνθρωπος το που εκδηλώνεται. Γι' αυτό μετακρύβω. Όπως το καβούκι μου καταλάβατε.
1: Τώρα τι, 50 ευρώ.
2: Έχουμε εμείς αυτή η σχέση. Αποτελείται από τρεις.
1: Είναι είσαι ένα... το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση με τη θεωρή μοιρά.
2: Κάποιο άνθρωπο είναι το τρίτο από εμάς.
3: Κάνουμε τρίο καθημερινά.
2: Ο καθένας μας είναι το τρίτο πρόσωπο στην άλλη σχέση.
1: Αλλά...
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Η Vivian Κοντομάρη περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
7: Αχ, δεν το πιστεύω. Επιτέλους με πήρατε να με ρωτήσετε πόσο καιρό το περίμενα. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας 500 γραμμάρια 35% φθηνότερα 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων 10 τεμάχια 25% φθηνότερα 1,55. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το Θεσσαλονίκη Wine Selfie μας προσκαλεί στον υπέροχο κόσμο του κρασιού. Κυριακή 27 και Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Αποθήκη Γάμα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκεί μπορείς να αυτοσερβιριστείς και να δοκιμάσεις τα πιο υπέροχα κρασιά που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, ταξινομημένα ανάλογα με το χρώμα, την ποικιλία και το στυλ τους. 27 και 28 Σεπτεμβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ η Αποθήκη Γάμα πλημμυρίζει από κρασί. Save the date and get ready for the show.
10: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν δύο νεαροί για την αρπαγή χρυσής αλυσίδας από 73χρονο. Αθήνα. Καταστράφηκε πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία μετά από μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από καφέ. Διασώθηκαν 44 αλλοδαποί νότια της Γάβδου. Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του νησιού για την καταγραφή και την ταυτοποίηση. Ινδία. Τουλάχιστον 56 νεκροί και καταστροφές σε 1000 σπίτια από τις καταρακτώδεις βροχές. Μπάσκετ Super Cup. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον ΠΑΟΚ στον τελικό με 101-96 και κατέκτησε το τρόπαιο.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αχ, αυτή η ανοιχτή ακρόαση, έχει προκαλέσει πολύ άγχος, θα πω εγώ. Πάνιος Κιάμος, νέο τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο και το ακούμε δυνατά για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, αλλά και την εβδομάδα μας τις τελευταίες μέρες του Σεπτέμβρη στο Κοσμοράδιο 95,9. Καλησπέρα λοιπόν. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ραδιο σου, μέχρι και το ρολόι να δείξει 6 ο καιρός. Καλοκαιρινός. Και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ και πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, καθώς χαλαρά τα πράγματα με λάμδα παχύ σαλονικιώτικο, με εξαίρεση προφανώς τον περιφερειακό εκεί λίγο μετά την Τριανδρία προς τα δυτικά και τη Λεωφόρο Νίκης, η οποία μας έχει κοκκινήσει από Αγία Σοφίας μέχρι και το σημείο εκεί Παύλου Μελά, Εθνικής Αμήνης και Γερμανού. Όπου και αν είσαι, ό,τι και να κάνεις, ελπίζω να είσαι καλά, να παραμείνεις κόσμος συντονισμένος, γιατί έχουμε και διαγωνισμούς, τα έχουμε όλα, αλλά θα έρθει και να τα Σταθοδωρίδου, ο Πέτρος Εκοβίδης και η Αναστασία. Σιγά το πράγμα, δύναμονε στην ένταση και ανεβαίνουμε μαζί. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Καλώς ορίσατε.

0: Αυτό το τραγούδι είναι ευγενική σου υπενθύμηση να πιεις νερό. Κωνσταντίνος Αργυρός και Νόιζη στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο. Και παιδιά, θέλω να παραπονεθώ γιατί χθες Κυριακή ήθελα να κατέβω στο κέντρο. Λέω δεν θα πάρω το αυτοκίνητο γιατί μετά στο γυρισμό ποιος βρίσκει πάρκινγκ Κυριακή βράδυ. Λέω θα πάρω το σκουτεράκι. Έχουμε έτσι ένα μικρό σκούτερ για μικρές διαδρομές εντός πόλης. Πάω να το βάλω μπρος, τίποτα το σκούτερ. Σαν υπεύθυνη ενήλικας κατεβαίνω, το κοιτάω από εδώ, το κοιτάω από εκεί, το κάνω λίγο φουφού, το κάνω λίγο πατ-πατ, μπας και πιάσει γιατί προφανώς όταν κάτι χαλάει πρέπει να του δώσεις. Δύο-τρεις μπας και στρώσει, αλλά τίποτα το σκούτερ. Οπότε τι έκανα, σκέφτηκα ότι εντάξει θα πάρω το αυτοκίνητο, θα ταλαιπωρηθώ λίγο με το πάρκινγκ, αλλά μετά την Δευτέρα ποιος μπλέκει με τεχνικούς. Όχι, όχι παιδιά, το πήγα σήμερα το πρωί στο Γερμανό και μετά την εκπομπή θα πάω να το πάρω έτοιμο και φτιαγμένο, γιατί στο Γερμανό θέλω να σου πω ότι έχουν ένα σοβαρότατο σέρβις με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και τώρα έχεις 25% έκπτωση για επισκευή σκούτερ. Αν βρεθείς λοιπόν και εσύ σε μια τέτοια κατάσταση, παίρνε από ένα κατάστημα Γερμανός και άσε τους ειδικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Και άσε εμένα να κάνω τη δουλειά μου με τη μουσική, γιατί σε λίγο θα χρειαστώ έναν υπεύθυνο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν περίμενα ποτέ ότι ένας αυτοκράτορας θα ένιωθε μοναξιά, αφού εσύ τα έχεις όλα.
3: Εσύ τουλάχιστον μπορείς και πετάς.
4: Το Αηδόνι και ο Αυτοκράτορας. Το μαγικό παραμύθι του Hans Christian Andersen έρχεται στο Φαργκάνι Artbox από τις 27 Σεπτεμβρίου. Για παιδιά κάθε ηλικίας από το Βαφοπούλιο και την True Story. Προπόληση more.com.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
6: Δαχτυλίδι.

Ορίστε λοιπόν το λογαριασμό στο κορίτσι μας, Κατερίνα Λιόλιου. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1 και Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο σε τούτο το ραδιοσουσού μέχρι τις 6. Σήμερα λοιπόν, Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, λέμε χρόνια πολλά στον Νεόφυτο και των Χαρίτων που έχουν την ονομαστική του εορτή. Και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα για την καθολική πρόσβαση στην πληροφόρηση. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό και ωραίο το σαν σήμερα, καθώς 28 Σεπτεμβρίου το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία καθώς κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει μάλιστα χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο στίβο από το 1912, όταν ο Κωστής Τσικλητήριας είχε προτεύσει στο μήκος άνευ φοράς. Και επειδή και μέσω του αθλητισμού συνδεόμαστε και μέσω της μουσικής, η Telecom είναι εδώ για να μας δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπειρία και να μας φέρει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο, έτσι ώστε να συνδεόμαστε πιο εύκολα ο ένας με τον άλλον. Μπαίνει στο telecom.gr και μαθαίνεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Και εγώ σου φέρνω τον Νίκο Οικονομόπουλο, ο οποίος μας μιλάει για ένοχα κορμιά στους 9, 5 και 1.

0: Όχι γιατί αυτή είναι η αναβίση, όχι γιατί την οποία ακούσαμε στην μεγαλειώδη συναυλία της στο ΆΚΑ και μπορώ να πω ότι πραγματικά τα έσπασε. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, στο δικό σου ρέδιο σου μέχρι τις 6 και έλα καλησπέρα. Για έλετε λίγο από το Viber στο 6982-951-951 να μου γράψετε μια καλησπέρα, μια αφιέρωση, να μου στείλετε μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Ο Αντώνης είναι κόσμος συντονισμένος. Έχουμε και τη φίλη Εκατερίνη και λέω άλλη με τον αριθμό 6982-951-951 και τον κρατάς γιατί έτσι θα δηλώσει συμμετοχή και στον σημερινό μας διαγωνισμό, τον οποίο θα σου ανακοινώσω σε λίγο. Πρώτο όμως, άλλη ανακοίνωση, διότι ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος κάτι ετοιμάζουν.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

Ανεξάρτητη λοιπόν η Ιουλία Καλυμάνη, έτσι δηλώνει, και εμείς την ακούμε δυνατά για να κλείσουμε το πρώτο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια σας, γεια σας. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο και ο χρόνος κυλάει σε νερό όταν περνάς καλά. Γι' αυτό εγώ θα αφήσω άλλη μια ώρα να κυλήσει σαν νερό μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Μιας και μιλάμε για νόμους και μιας και μιλάμε για πράγματα που λέγονται, θέλω να μιλήσουμε λίγο για το νόμο του Μέρφη. Γιατί αν έχει κολλήσει και εσύ με το smartwatch σου και βάζει συνέχεια το κινητό στην τσάντα, να ξέρει ότι ο νόμος του Μέρφη λέει ότι το smartwatch θα κολλήσει τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Που πρέπει να σηκώσει αυτό το τηλεφώνημα και το κινητό είναι θαμένο κάπου στην τσάντα και φορά backpack. Οπότε α το μην το συζητά, σου μιλάω εμπειρικά. Και φυσικά για αυτά τα πράγματα τα οποία κολλάνε και ένα απλοφύσιμο στην υποδοχή προφανώς δεν θα τα φτιάξει, πρέπει να πάμε στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία, πιστοποιημένου τεχνικού και γνήσια ανταλλακτικά παίζει σοβαρότατο σερβις, αλλά και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Και έτσι λοιπόν κλείνουμε την πρώτη μας ώρα και στη δεύτερη σου ετοιμάζω επίσης πολύ πολύ σοβαρό διαγωνισμό στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες μέσα στο Σαββατοκύριακο?
2: Βούτυξε το την Παρασκευή.
1: Βούτυξε την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Mm-hmm. Βούτυξε, λέγε, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα άτυπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γιατί,
2: ναι.
1: Αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι εγώ, το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνεις.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη, έτσι, να βγάζει ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνεις, ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Έτσι που θα είσαι βρεγμένος, ό,τι πρέπει, την πάρεις στην καλιά. Έτοιμο το τόστ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, πατάτες νευροκοπίου το κιλό μόνο 65 λεπτά. Όλες οι κατεψυγμένες μπουγάτσες Α 40% φθηνότερα. Και Coca-Cola εξάδα κουτί μόνο 4 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτσια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Βιξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
8: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Δύο συλλήψεις αλλοδαπών για διακίνηση 12 παράνομων μεταναστών. Κρήτη. Δεύτερο περιστατικό κατάρρευσης τμήματος μπαλκονιού στο Ηράκλειο μέσα σε λίγες ώρες. Επιδοτήσεις στα καύσιμα κίνησης. Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις. Σερβία. Παραιτήθηκε ο πρόεδρος Βούτσιτς. Ανοίγει δρόμος για πρόωρες εκλογές. Nations League. Η εθνική μας κέρδισε τη Γερμανία με 0-1.

Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Είναι λοιπόν Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μας 60 λεπτό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα φίλοι μου που συντονίστηκες τώρα, αλλά και σε εσένα που ήσουν κοσμοσυντονισμένος από την αρχή. Τα φιλιά μου στον Δημήτρη, αλλά και στον Άνδριο, ο οποίος μου έστειλε εξαιρετικά pancakes από τον Καναδά. Τα pancakes εντωμεταξύ μου τα έχει στείλει σε μια πάρα πολύ κοντινή φωτογραφία. Βλέπω όλο το φλάφι που έχουν συγκεντρώσει αυτά τα pancakes και μου τρέχουν τα σάλια. Τα φιλιά μου στο Χρύσανθο, ο οποίος μας ακούει από τη Στουτγκάρδη και ζητάει μια συμβουλή για αυτούς που δεν την παλεύουν στο εξωτερικό. Και εγώ προτείνω ελληνική μουσική και γεμιστά με φέτα, παιδιά. Τα φιλιά μου και στην Ελίνα που μας ακούει από την Κοπενχάγη, αλλά και στο Γιώργο. Σήμερα είμαστε multi-culti. Αλλά για σένα, φίλε μου, που είσαι στην Θεσσαλονίκη, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Καθώς τα πράγματα αυτή τη στιγμή είναι χαλαρά, αν εξαιρέσει ένα σημείο στο περιφερειακό προς ανατολικά σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Οπότε είστε στο αυτοκίνητο, πας χαλαρός και ακούμε ερωτικά τραγούδια Χρήστος Μάστορας για όλα ικανή στους 9, 5 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

0: Ναι, είναι όντως Δευτέρα, το επιβεβαιώνω. Και τις Δευτέρες γινόμαστε λίγο πιο γκάρφιλ, λίγο πιο γκρινιάριδες και αδικαιωματικά έτσι. Νομίζω ότι οι Δευτέρες γενικότερα είναι φτιαγμένες, πέραν το ότι ξεκινάει έτσι η εβδομάδα, είναι φτιαγμένες για να γκρινιάζουμε. Και μέσα στην γκρίνια μου σήμερα έχω συμπεριλάβει και μία λιγούρα. Μία λιγούρα για μπακλαβά από την Κωνσταντινούπολη. Γιατί πριν 4 χρόνια που ταξίδεψα στην Κωνσταντινούπολη, ένα από τα πράγματα πέραν από την υπέροχη πόλη φυσικά που μου έμεινε είναι, παιδιά, αυτός ο μπακλαβάς με το φιστίκι εχίνης που δεν μπορώ προφανώς να τον βρω στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα στο αεροπλάνο στην επιστροφή είχα πάρει 10 κιλά μπακλαβά και τα είχα μπουκώσει στη βαλίτσα και γέμισε βαλίτσα σιρόπι και καθόλου δεν το μετάνιωσα. Αν λοιπόν θέλεις και εσύ να πας στην Κωνσταντινούπολη να δοκιμάσεις αυτό το καταπληκτικό μπακλαβά, να κάνεις βόλτα στο μεγάλο μπαζάρι, να μυρίσεις τα μπαχαρικά, να πιεις τσάι σε παραδοσιακά ποτηράκια με θέα το Βόσπορο, θέλω να σου πω ότι μπορείς να το κάνεις απευθείας από τη Θεσσαλονίκη, γιατί η Aegean σε πετάει απευθείας για αυτό το ταξίδι, το οποίο θα είναι γεμάτο γεύσεις, αρώματα, ιστορία και φυσικά πάρα μα πάρα πολύ μπακλαβά. Μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App και θα με θυμηθείς. Σε λίγο επιστρέφω με διαγωνισμό και Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Και ο Μάριος Αθανασίου είναι από τους ανθρώπους που δεν ακούνε ράδιο.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

Καλώς ήρθες, αγαπημένο τραγούδι, Νατάσα Θεοδωρίδου, και γυρίσαμε πίσω στο 2001, φυσικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, και πώς δινόμασταν το 2001, θυμάστε? Εγώ θυμάμαι έτσι, έχω κάτι outfits τα οποία τα έχω βάλει σε μια βαλίτσα, τη βαλίτσα να έχω βάλει πάνω στην ντουλάπα, και κάποια στιγμή νομίζω ότι επειδή έρχονται στη μόδα τα συνολάκια εκείνης της εποχής, πρέπει να την ανοίξω για να φτιάξω outfits. Τώρα όμως είμαστε σε μια φάση που παίρνουμε καινούργια ρούχα για να υποδεχτούμε το φθινόπωρο, να υποδεχτούμε τον χειμώνα, και εγώ θέλω να βοηθήσω σε αυτό, γιατί έχουμε τη Decoro, η οποία είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια το Fashion Destination κάθε γυναίκας που αγαπά τη μόδα, και δεν έχει μόνο ρούχα, αλλά έχει και παπούτσια, έχει και τσάντες σε πάρα πολύ προσιτές τιμές, και μπορείς να ρίξεις μια ματιά στο decoro.gr, που η αλήθεια είναι ότι θα χρειαστεί να μπεις στο site, γιατί θα σου κάνω δώρο μια δωρεπιταγή αξίας 60 ευρώ από Decoro. Δώρο κοινό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951, και καλή επιτυχία.

το τέρμα λοιπόν για να απολαύσουμε παρέα τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1. Και μιας και συνδεόμαστε καθημερινά ραδιοφωνικά, θέλω να σε πάω πίσω στην αρχαιότητα και να σου πω ότι κάποτε οι άνθρωποι επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς που λεγότανε φρικτόριες. Προφανώς μετά ήρθε το τηλέφωνο, μετά ήρθε το ίντερνετ, αλλά τίποτα δεν άλλαξε, παιδιά, γιατί πάντα είχαμε και έχουμε την ανάγκη για σύνδεση. Γι' αυτό έχουμε και την Telecom στη ζωή μας, η οποία συνδέει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία η οποία καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο telecom.gr. Τώρα όμως πάμε να κάνουμε βόλτες στο Αιγαίο πριν πάρεις τον άνεμο και τα κύματα από εκεί. Αυτή είναι η Άννα Βίσια και την απολαμβάνουμε στους 9, 5 και 1.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Ηλίας Βρετός, πρόστιμο στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αν το σκούτερ χαλάσει στη μέση του δρόμου για να μην το παρατήσεις και φας και εσύ πρόστιμο, θέλει να σου πω ότι πρέπει να το πας στο Γερμανό. Σοβαρότατο σέρβις, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, πιστοποιημένη τεχνική και γνήσια ανταλλακτικά, γιατί παίζει σοβαρό σέρβις και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Έτσι λοιπόν, με τούτα τα νέα, κλείνει η σημερινή μας εκπομπή και ξεκινάει η εβδομάδα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι Δήμητρα Καβαλάρη, κοπάντσα το χέρι μου και εμείς τα λέγαμε από τις 4 μέχρι τις 6. Τώρα μπορεί εγώ να αποχωρώ, αλλά έρχεται Τάσος Ριζόπουλος μέχρι τις 8 και εμείς δεν χανόμαστε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, 29 του Σεπτέμβρη, στις 4, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγεις ραδιόφωνο.
1: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
3: Προτιμώ το ταξίδι.
2: Προτιμάς το ταξίδι,
3: ξεκάθαρα.
2: Έτσι. 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ. Το άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
3: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
3: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Είναι ισχύ.
3: Και οι περισσότεροι
2: τώρα εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
3: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανένας μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε
2: όχι,
3: τόσο.
2: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο από σένα.
3: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Νυχτερινές εργασίες συντήρησης απόψε στον περιφερειακό από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επομένης. Θα ισχύσουν τμηματικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αθήνα. Έλεγχη στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στην πλάκα. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια. Ψηφιακό φροντιστήριο. Αρχίζουν σήμερα τα μαθήματα με στόχο την υποστήριξη μαθητών και μαθητριών σε 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Επίδομα παιδιού. Καταβάλλεται αύριο η τέταρτη δόση. Βρετανία. 5 συλλήψεις για πιθανή τρομοκρατική επίθεση.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Ωπα, έλα καλησπέρα, έλα καλή εβδομάδα. Έλα, τελειώνει ο Σεπτέμβρης και έρχεται ο Οκτώβρης. Πώς πέρασε και ο Σεπτέμβρης, χαμπάρι το πήραμε. Καλώς ήρθατε, καρδούλες μου, υπέροχο πλάσμα. Είμαι ο Τάσος Ριζόπουλος και σας υπόσχομαι ότι και αυτό το διωράκι σήμερα θα περάσουμε εξαιρετικά. Διαγωνισμούς θα έχουμε, πρώτες μεταδόσεις θα έχουμε, τραγουδάρες θα έχουμε, διάθεση θα έχουμε. Αλλά προπάντων να σε ενημερώσω, οφείλετε και αγαπημένα ακροατή, αλλά και οδηγία, τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους στο περιφερειακό Πανατολικά. Έχουμε κάποια μικρή κινησούλα εκεί στα Κωνσταντινούπολη. Όχι το ιδιαίτερο, μην τρομάξεις έτσι που το είπα. Στην Αραιογέφυρα της Σταυρούπολης έχει κίνηση. Κατεβαίνω στη Λαγκαδά στο ύψος της Μονής Λαζαριστών εκεί στο Πόλου Μέλα έχει κίνηση. Και πριν βγει στην Εγνατία. Από την Αντιπέρα, όχι, βλέπω αρκετή κίνηση. Εκεί στη Μενεμένη σε κάποια σημεία, στην Εγνατία πριν την Καμάρα και στη Λεωφόρο Νίκης. Θα σου δώσω όμως πολύ κέφι, πολύ διάθεση, μια μεγάλη ελπίδα γιατί ξεκινάει η νέα εβδομάδα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και το Ελπίδα. Καλώς ήρθατε και τι σου έχω τα καλύτερα, μείνε εδώ. Έχω και διαγωνισμούς, μείνε.

0: με αγάπησες και Νίκος Βέρτης στο 95,1 και το Κοσμοράδιο. Φτιάξτε καφεδάκι, είστε στην παρέα μας. Αν είστε καλός, πράτετε. Αν δεν είστε κακός, διότι ξεκινάει ο πρώτος διαγωνισμός. Με τι να ξεκινήσω σήμερα, καρδούλες μου? Α, με Αριστοτέλ. Παιδιά, πήγα το Σάββατο στο Αριστοτέλ. Και έφαγα κι εγώ και ήπια και έφαγα και τα γλυκά του εκεί πέρα. Άστο σου λέω. Λοιπόν, θα πας κι εσύ. Τέλος. Θα πάρεις το κινητό, θα γράψεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Πολύ απλά, πολύ χαροπά, πολύ εύκολα. Τέσσερα άτομα είναι το τραπέζι. Θα φας, θα πιεις και θα γουστάρεις φουλ. Δεν το συζητάω. Το Αριστοτέλ είναι στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Κέντρο δεν υπάρχει. Πεθαίνεις που λένε. Όπως κατεβαίνεις για να βγεις τηλεφόρο, νίκεις το αριστερό σου χέρι. Κατάλαβες, την πλατεία Αριστοτέλους. Και Δευτέρα υπάρχει Pizza Day, όποια πίτσα παραγγείλεις 50% έκπτωση. Τετάρτη Burger Day, όποιο burger μισή τιμή. Και Παρασκευή, όποια ζυμαρικά για παραγγείλεις μισή τιμή. Πάρε το κινητό, γράψε Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951. Θα σου ευχηθώ καλή επιτυχία. Εσύ και άλλα τρία άτομα, τέσσερα το σύνολο. Τρώτε, γουστάρετε και λέτε μπράβο, Ριζόπουλε, δωράκλα πάλι, Αριστοτέλ.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Η καινούργια σπονδυλωτή κωμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα.
3: Από 25 Σεπτεμβρίου και για 6 μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Κολοσσέων στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχι άλλο κάρβουνο. Προπόνηση more.com.

Θα έχετε ψεύτες σίγουρα γύρω-γύρω σας. Εμείς να δεις. Λοιπόν, θα μου πεις ποιος δεν έχει. Τι θέλει να πει το ποιητή? Ότι όλοι έχουμε γύρω μας, τη δουλειά μας, την οικογένειά μας. Κάποιος θα έχει πει ένα ψέμα. Εσύ δεν έχεις πει? Έχω πει, λες. Εγώ ποτέ. Ποτέ. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε το διαγωνισμό που δεν είναι ψέμα. Αριστοτέλ, παίρνει στο κινητό. Αλήθεια είναι αυτό που λέω, παιδιά. Διαγωνισμάρα, τέσσερις εσύ και άλλοι τρεις. Τέσσερα το παρεάκι από άτομα απαρτίζεται. Πηγαίνει στο Αριστοτέλ, τρώει, πίνει. Λέει μπράβο, Ριζόπουλο, μπράβο, ρε Κοσμοράδη, μπράβο, Αριστοτέλ. Αυτή είναι δωράκλα. Δεν πληρώνει φράγκο. Μίλησε μόνο όμω ότι σήμερα το βράδυ θε να πα κάπου, ρε, θα πα στο Αριστοτέλ. Όποια πίτσα και αν παραγγείλει και είναι τεράστια, είναι χορταστικέ, είναι υπέρ 50% έκπτωση. Τη Δετάρτη είναι Burger Day. Όποιο μπέρκετ, το οποίο είναι τεράστιο και με ωραία συνοδευτικά, όπου τώρα το λέω και το θέλω, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή ζυμαρικά, 50% έκπτωση. Εν τω μεταξύ, αν πας το πρωί για brunch, ο καφές κερασμένος. Ας το σου λέω, Αριστοτέλ. Πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου, το μήνυμά σου στο 6982951951. Καλή σου επιτυχία, δεν είναι ψέμα. Και ο Τάσος Ριζόπουλος ο άνθρωπος σου δίνει τη σκητάλη δώρο στον Πέτρο Ιακωβίδη. Έτσι έχει μάθει και μετά έρχεται ο Οικονομόπουλος, έρχεται η Νατάσα, σαμπάνης. Κέντημα και σήμερα, κέντημα.

0: ψάχνω να βρω και αγαπημένος Γιώργος Σαμπάνης, όχι, Νίκος Οικονομόπουλος του Σαμπάνη, θα το ρίξω σε λίγο γιατί έχουμε σε πρώτη μετάδοση αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, ντουέτο με Νίκο Μακρόπουλο. Θα είναι φέτος πάλι μαζί, δηλαδή συνεχίζουν τη συνεργασία τους για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και μας αρέσει πάρα πολύ. Ο Νίκος Οικονομόπουλος που μίλησε και είπε για τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζονάκη, που είπε ότι μην βγάζετε συμπεράσματα από κάποια πράγματα που έχω πει, αν δεν τα έχω επιβεβαιώσει εγώ, γιατί ακούγονται λέει διάφορα χωρίς να ευσταθούν. Αυτά είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος με τον Γιώργο Μαζονάκη που πηγαίνουν μαζί στον ίδιο γέροντα. Έχουν πει πολλά προσωπικά, έχουν μυρίσει για τις οικογένειές του, αλλά δεν θα μοιραστεί τίποτα από όλα αυτά. Δημόσια. Την άκουσα στην συνέντευξη και ήταν πάρα πολύ ωραία. Πραγματικά ο Νίκος Οικονομόπουλος εξαιρετικός. Προλόγησε όμως κάτι που το ακούσε πρώτη μετάδοση μόνο από το Κοσμοράδιο 95,1. Είναι ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα συνυπάρξουν και επιπίστας, αλλά έχουν κάνει και ένα ντουέτο, παιδιά, εξαιρετικό.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούστε αυτό το τραγούδι από τον Νίκο Απίρη για αυτά τα χίλια. Σου έρχεται στο μυαλό ο Δημήτρης Κόκοτας. Και έτσι γίνεται συνειδημός και σου έρχεται και ο Μαζονάκης. Και λες, ρε παιδί μου, δύο παιδιά, δύο τραγουδιστές, πολύ νέοι, φύγανε πολύ νωρίς, ρε, πάρα πολύ νωρίς. Τι τρέλα μου. Στενάχωρο, πραγματικά. Αλλά εγώ θα σου αλλάξω τώρα λίγο το σκεπτικό, λίγο τη διάθεση, γιατί έτσι είναι η ζωή. Είναι διπλό το νόμισμα. Κατάλαβε, έχει δύο όψεις. Να υπενθυμίσω για τελευταία φορά το διαγωνισμό Αριστοτέλη, γιατί μετά θα περάσουμε σε άλλο διαγωνισμό. Γιατί τελειώνει το πρώτο 60 λεπτό. Κατάλαβε, κατάλαβε, μου λες. Κινητό στο χεράκι, λέξη Αριστοτέλη, ονοματεπώνυμα στο 6982-951-951. Έτσι απλά αβίαστα άκοπα, χωρίς να ξοδέψει και φράγκο, γιατί το στέλνει μέσα στο Viper και δεν πληρώνει, δεν χρεώνει. Κατάλαβε, κατάλαβε, μου λες. Είσαι εκεί παρεούλα σου, απαρτιζόμενη σύνολο μαζί με σένα τέσσερα άτομα, πάτε στο Αριστοτέλη, τρώτε, πίνετε και λέτε τέλεια. Φράγκο δεν δίνεται. Το Αριστοτέλη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κατεβαίνοντας για να βγεις στη λεωφόρο Νίκης, όπως λέω πάντα, ακριβολογώντας στα αριστερό σου χέρι. Σημείο συνάντησης εκεί. Όλους θα τους δεις εκεί. Από ηθοποιούς, τραγουδιστές, τα πάντα. Παρουσιαστές, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, εκεί τρώνε όλοι. Γιατί έχει τα καλύτερα. Λοιπόν, Αριστοτέλη ονοματεπώνυμο, το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία και υπενθυμίζω. Σήμερα Δευτέρα στο Αριστοτέλη, Pizza Day, 50% μισή τιμή θα πληρώσω όποια πιτσάκια παραγγείλεις. Τετάρτη Burger Day, μισή τιμή τα μπέργκερ. Και Παρασκευή, όποιο ζυμαρικό και αν παραγγείλεις, μισή τιμή θα πληρώσει. Άσε πω, όταν πας για brunch, ο καφές κερασμένος. Μόνο στο Αριστοτέλη σου λέω. Μόνο στο Αριστοτέλη. Τέλος.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τη Αλγύρη Κάουνας την ξέρει την ομάδα του Ευρωλίγκα.
3: Ναι.
2: Κάνει ένα πολύ πρωτότυπο διαγωνισμό. Έτσι. Η ομάδα ζήτησε από τους φιλάθλους όποιος μοιάζει περισσότερο στον Βαλατσιούνας. Θα κέρδιζε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Ευρωλίγκας για την αναμέτρηση της 28 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολώνια. Και πήγαν 8 ήταν οι συμμετέχοντες και ένα πραγματικά κατάφερε και κέρδισε το βραβείο καθώς έφερε περισσότερο με τον σέντερ της Αλγύρης.
3: Ψάχναν το σωσία του Βαλαντσιούνας για να δω. Μουσάτος είναι.
2: Μουσάτος και αυτός, ναι. Λίγο πιο χοντρούλης βέβαια.
3: Να σου πω, δεν ψάχνα και τη σωματική του διάπλαση.
2: Όχι, προφανώς.
3: Φάτσα μόνο.
2: Αλλιώς τον είχαν για κασκαντέ στις δύσκολες φάσεις.
3: Ναι, σωστό και αυτό.
2: Να κάνει και ο Γιώργος Σαμπάνης ένα αντίστοιχο διαγωνισμό. Να πάω εγώ.
3: Εσύ θα πάω.
2: Έτσι μου έχουν πει.
3: Σου έχουν πει για το Σαμπάνη.
2: Ότι μοιάζομαι με το Σαμπάνη.
3: Για βγάλει λίγο τα γυαλιά να δω. Βγάλει το καπέλο.
2: Βγάλει τα γυαλιά. Βγάλει τη μύτη, βγάλει τα πόδια. Τέτοια θα μοιάζει. Πού θα πάει.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κι όμως είναι αλήθεια. Η Μαρία Ανδρούτσου δεν ακούει ράδιο.
4: Παρακαλώ. Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Αλήθεια τώρα. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πως θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξο, Σκιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδανιά Χαλκιδικής.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όχι, γιατί είναι ψέματα, είναι αλήθεια. Είναι η Άννα και όλοι οι υπόλοιποι τραγουδιστές στο ελληνικό ρεπερτόριο. Μετά από αυτό που έκανε, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρωτοκαθεδρία έχει η Άννα. Αρέσει, δεν αρέσει, είναι αλήθεια, είναι ταυταπόδεκτο. Όταν βάζεις πάνω από 95.000 κόσμο στο ΆΚΑ, δεν το συζητάει κανείς και δεν αμφισβητεί την αξία της. Και τραγούδισε 4 ώρες, χωρίς διακοπή. Γιατί η Άννα μπορεί. Τον πεις και άλλοι μπορούν. 95.000 δεν ξέρω αν μπορεί να βάλει άλλος καλλιτέχνης. Οπότε είναι η Άννα και όταν θα βρεθεί άλλος θα περάσει το ρεκόρ και ο ή. Είναι τώρα οι υπόλοιποι, έτσι. Χωρίς παρεξήγηση. Γιατί κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Όπως τα είπα και στο Earth News που ήμουν καλεσμένο στο update το Σάββατο, ότι η Άννα είναι όντως η απόλυτη Έλληνα τραγουδίστρια και τα από το Σάββατο πριν γίνει η συναυλία, έτσι. Είναι αυτό που λέμε τα αυταπόδεικτα. Αφού απολαύσαμε το όχι γιατί, θα σου πω τώρα όχι γιατί δεν πρέπει, αλλά πρέπει να σου πω και την κίνηση στους δρόμους γιατί μπορεί να σταμάξει. Και μου λες τι γίνεται τώρα, έχει κίνηση. Όχι, κίνηση άνετα, δεν βλέπω. Λίγο τη Λαγκαδά βγαίνοντας στην Εγνατιακή, αλλά δεν το λες και πολύ κίνηση. Αυτό είναι τα φανάρια εκεί πέρα. Λοιπόν, Χατζηγιάννης, μία από τα ίδια. Αναστασία, Μέλισσες, Ιουλία Καλυμάνη, Δέσποινα Βανδύ, Ρόκος και δεύτερος διαγωνισμός σε λίγο στον αέρα της πόλης μετά στο Ριζόπουλο.

0: Στο Επιθέα, Ιούλια Καλυμάνη, αγαπάτε καταλλήλους και στα καλύτερα που έλκονται και έρχονται. Ποια είναι τα καλύτερα της σουχαπρολογής δεύτερο διαγωνισμού. Αυτό θα κάνω. Πάρε κινητό, πήρα. Γράψε λαμούρ, το έγραψα. Γράψε ονοματεπώνυμο και στείλτε στο 6982-951-951. Το αφεντικό τρελάθηκε. Τέτοια δώρα μόνο κάθε μέρα 6 με 8 το απόγευμα στο Κοσμοράδιο 95,1. Σας έκανα δωράκλα Αριστοτέλνα δώρο πάνω από 100 ευρώ. Τώρα πάμε και σε μια δωράκλα πάνω από 50 ευρώ. Οπότε είσαι κομπλέ. Έτσι, το 150 πλάς, δηλαδή και 200 φτάνει. Κάθε μέρα από το Κοσμοράδιο 95,1 και από αυτήν εδώ την εκπομπή. Λοιπόν, πακετάρα με τρία προϊόντα. Ένα προϊόν περιποίηση προσώπου, ένα προϊόν περιποίηση σώματος και ένα άρωμα χύμα δικαίως επιλογής από την τεράστια ποικιλία επώνυμων αρωμάτων που θα βρει στο Λαμούρ Κοσμέτη Μακεδονομάχων 4 πλατεία Ευόσμου. Κινητό λοιπόν στο χεράκι, Λαμούρ, ονοματεπώνυμο και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία. Και η πακετάρα αυτή με τρία προϊόντα από το Λαμούρ Κοσμέτη θα γίνει δικό σου. Άντε, μετά από κλήρωση εννοείται πάντα έτσι. Καλή επιτυχία.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

αγαπημένο Στέλιος Ρόκος, εσένα ή τίποτα. Ο Στέλιος που ξεκινάει σε λίγο καιρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και θα έχει μαζί του τη Μαλού, τη Φέη Θεοχάρη, το Στίβεν, στα Ντέξ θα είμαι εγώ. Και θα περάσουμε καταπληκτικά να έχει μπορεί παρέα. Κουκλάκια μου, καρδούλες μου. Να τη χαίρεσαι την καινούργια σου αγάπη. Σε λίγο καιρό ξεκινάει και η Δέσποινα με την Ατάσα κάτω στην Αθήνα. Λογικά κάποια στιγμή θα ανέβουν και προς τα πάνω. Οπότε έρχεται να τη χαίρεσαι και Δέσποινα Μανδύ. Να σου πω και τον καιρό τώρα. Και δεν μας το λες, πες Βεριζόπουλο, να ξέρουμε τι μέλη γενέστε για αύριο Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη. Λοιπόν, θα σου πω ότι ελάχιστη θερμοκρασία είναι 6 ώρα το πρωί, 17 βαθμοί Κελσίου. Πέφτει η θερμοκρασία, βλέπει, τσούκου τσούκου τσούκου. Μέγιστη 3 ώρα το μεσημέρι, 24 βαθμοί Κελσίου. 3 ταμποφόρ και υγραστία 60%.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Δάσο στη μουσική
2: με τον Τάσο Ριζόπουλο.
1: Τάσο Ριζόπουλο.
2: Κοσμοράδιο 95,1.

Πρόσεχε καλά. Ακούς. Το είπε και ο Νίκος Βέρντς που συνεχίζει και αυτό στις εμφανίσεις του. Θυμάστε το τραγούδι της Κωνσταντίνας που έλεγε «Θα φύγω με τους φίλους μου για Κάιρο, ταξίδι μακρινό σε κάποιον ήλιο». Το ξέρεις ότι υπάρχει πλέον απευθείας πτήση για Κάιρο από Θεσσαλονίκη? Η Aegean, η αγαπημένη μας αεροπορική εταιρεία, μας συνδέει με Κάιρο κυριολεκτικά. Μπορείς πλέον να πετάξεις απευθείας από Θεσσαλονίκη στην υπέροχη κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Αιγύπτου, το Κάιρο. Από τις εμβληματικές πυραμίδες, το νέο εντυπωσιακό αρχαιολογικό μουσείο, παιδιά, εκεί στη Σφίγγα, στον Ήλο, άστο, έβλεπα κάτι ντοκιμαντέρ και έλεγα τι μουσείο έχουν φτιάξει εκεί. Μπορείς να δεις και να κάνεις τα πάντα, έτσι απευθείας για Κάιρο. Τώρα μπορείς να κλείσεις τη θέση σου πληκτρολογώντας www.aegeanair.com και η Aegean θα σου κάνει το ταξίδι απευθείας από Θεσσαλονίκη στο Κάιρο. Είναι αυτό που λένε. Θα ζεις το δικό σου παραμύθι στην Αίγυπτο με την Aegean. Εγώ τώρα θα ψάξω ένα ενεργό κορμί και σε αυτό θα βοηθήσει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

0: Εδώ και Θοδωρής Φέρης, εδώ είναι και η Άννα Κεφαλά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Γεια σας, τέλεια.
0: Πώς περάσατε? Στη Βύση.
1: Τέλεια,
0: δεν ήταν θεότητα. Μόνο Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας, λοιπόν. Η Άννα Κεφαλά έρχεται εμείς αύριο, Θεού θέλοντος καιρό επιτρέποντος. 6 ώρα όταν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλεις μονή, πως ό,τι σκέφτομαι για μένα, το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, τα σύμφωνα μου, bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες να είσαι Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε το Σάββατο, την Παρασκευή.
1: Βούτυξε την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Mm-hmm. Βούτυξε, λέγε, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα τύπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται. Ναι.
1: Γιατί, αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι, εγώ το έλεγες από μικρό παιδάκι.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνει.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη, έτσι, να βγάζει ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνει ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Ό,τι, έτσι που θα σε βρεγμένο, ό,τι πρέπει την πάρει στην καλιά. Έτοιμο το τόστ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε για την ανακαίνιση?
5: Πλακάκια.
4: Ωραία. Πόσα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι σχέδιο?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι χρώμα?
5: Δεν ξέρω.
4: Τι ξέρεις?
5: Ότι θα τα πάρουμε από τον Κατόγλου που έχει Tile Days.
4: Tile Days?
5: Μεγάλες ευκαιρίες σε επώνυμα ιταλικά και ισπανικά πλακάκια, αλφα ποιότητας, από 8 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Tile Days στον Κατόγλου. Όλο το Σεπτέμβριο στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ένα κομμωτήριο, μία χώρα, μία ιστορία. Ο Μουνής, της Λένας Κιτσοπούλου. Για όσους δεν βρήκαν ή δεν πρόλαβαν να αγοράσουν εισιτήριο, ο Μουνής επανέρχεται στο Θέατρο Αυλαία για τρεις τελευταίες παραστάσεις. 2, 3 και 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσεις πάλι.
0: Στον αέρα. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αλληλούια και επιτέλους μαζί. Ελένη Φουρέιρα για το ξεκίνημά μας. Εννοείται στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Και αυτό το δευτεριάτικο βράδυ θα είμαστε μαζί ως τις 10. Άννα μεταξύ μας, τι κάνετε και πώς μου είστε και πού σας πετυχαίνω. Καλή μας εβδομάδα θα ευχηθώ. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Όμως πάμε να δούμε για αρχή τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Τα πράγματα γενικά τα βλέπω χαλαρά. Καλή εικόνα επικρατεί στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, το ίδιο και στα δυτικά. Πάμε τώρα προς τα ανατολικά. Υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στην Βασιλίσσης Όλγας μετά το ύψος της Μαρτίου, το ίδιο και στην Μεγάλη Διασταύρωση στον Φίνικα, εκεί στα Φανάρια και στα δύο ρεύματα. Οπότε υπομονή. Στα υπόλοιπα σημεία είμαστε πάρα πολύ καλά. Περιφερειακός καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς φύγαμε για Αντώνη Ρέμο, Πέτρο Ιακωβίδη και Νότι Σφακιανάκη και τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες εννοείται και φυσικά με ένα διαγωνισμό φανταστικό. Όλα αυτά γι' αυτό παραμένετε συντονισμένοι και συντονισμένες πάντα στους 95 και 1.

Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Σαμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος με τις χάρτινες αγάπες αποκλειστικά στο Κοσμοράδιο 95,1. Αφιερωμένο σε όλους εμάς και εσάς και εμάς και εσάς και όλους μας που πρέπει κάποτε να σταματήσουμε να κυνηγάμε αυτές τις χάρτινες αγάπες. Καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Α, το αγαπήσαμε πολύ αυτό το τραγούδι από την πρώτη νότα, παιδιά. Πολύ ξεχωριστή συνεργασία και την είχαμε ανάγκη το μόνο σίγουρο. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και πριν σχολιάσουμε πολύ όπως έχουμε πολλά να πούμε για την μεγάλη τεράστια συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ. Θέλω πρώτα να επικοινωνήσουμε μαζί στο Viber 6982-951-951. Εκεί που έχουν ξεκινήσει ήδη τα μηνύματά σας από νωρίς και τα αγαπώ. Και φυσικά μένετε στην παρέα γιατί σε πολύ λίγα λεπτά έρχεται διαγωνισμός φανταστικός. Οπότε μένετε μαζί εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες, εννοείται στους 95.1.
1: Να ακούει άραγε ο Γιώργος Καραμίχος.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αν ακούω ράδιο. Λοιπόν, για να σου απαντήσω πρέπει πρώτα να μου απαντήσεις και εσύ σε κάτι. Πόσο κάνουν 9 συν 5 συν 1. Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο αυτό ακούω.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

να δεις και πόσο μαγική είσαι, μεγάλη τη συναυλία στο ΆΚΑ. Μιλάμε για κάτι φαντασμαγορικό. Δηλαδή, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Ήταν μια αδιανόητα υπέροχη συναυλία. Είχαμε και κάποια ευτράπελα τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια. Για την ώρα, εμείς πάμε να δώσουμε δώρο φανταστικό για να πάμε στο Bad Habit εκεί στη Σταυρούπολη. Δύο άτομα για μια φιάλη κρασιού και ένα πλατό αλαντικών τυριών. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Bad Habit είναι η σίγουρη επιλογή εκεί για την έξοδό σου να περάσεις φανταστικά στα δυτικά της πόλης, στη Σταυρούπολη. Ένας υπέροχος χώρος που έχει γίνει κομμάτι της καθημερινότητάς μας, ανεξάρτητα από την ώρα, την παρέα ή τη διάθεση. Και μάλιστα να πούμε ότι είναι για όλες τις ώρες. Φαγητό, ποτό, καφές, μπραντς, μεσημεριανό, για όλες τις ώρες. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και φανταστικά κοκτέιλ, να σημειώσω. Στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982-951-951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη κρασί και έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Και καλή σας τύχη.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

Νίκος Οικονομόπουλος με το εισιτήριο. Ένα που ξέρω ότι αρέσει πάρα πολύ εδώ στη φίλη μου την Κυριακή. Οπότε τη το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη αυτό το δευτεριάτικο βράδυ. Και εμείς μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Άννα μεταξύ μας. Συνεχίζουμε να πορευόμαστε και αυτό το βράδυ. Βλέπω ωραία vibes στην πόλη. Και παρόλα αυτά, νομίζω ότι όντως ο Σεπτέμβρης τη πάει τη Θεσσαλονίκη αυτό. Η αλήθεια να λέγεται. Νάτος και ο Θωμάς, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Πού είσαι, βρε Αγγελική? Δώσε μας λίγο ψωμάκι από τη μεγάλη συναυλία. Βέβαια, βρέθηκε και το Κοσμοράδιο, εννοείται. Αλλά θέλω να μας πεις και εσύ τη δικιά σου οπτική γωνία. Γεια σου, Κατερίνα, όμορφη. Καλησπέρα και στην Απολίνα. Εδώ όλοι είμαστε μια παρέα, βρε παιδιά. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει. Σε πολύ λίγο θα τα πούμε και live στο προφίλ μας στο Instagram. Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Για την ώρα όμως φύγαμε για την επόμενη. Κατερίνα Λιόλιου, μία και μοναδική, δυνατά αμέσως τώρα.

0: Το μαζί είναι η απόφασή σου και εμείς μαζί πορευόμαστε και αυτό το βράδυ μέχρι τις 10. Δήμος Αναστασιάδης και πάντα στο αγαπημένο σας Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έχουμε εδώ για Άννα Βέση τόσα ωραία παιδιά. Εδώ η φίλη μου Αγγελική μου γράφει ότι 3,5 ώρες τραγούδησε, αλλά ήθελα κι άλλο. Εντάξει, τι ήταν αυτό που συνέβη? Νομίζω ήταν μια φαντασμαγορική εμπειρία. Πραγματικά ήταν μια πολύ ξεχωριστή συναυλία. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί κάτι μεγαλύτερο, κάτι ανάλογο τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Παρόλα αυτά, η Άννα Βέση είναι μοναδική και πραγματικά νομίζω κάνει δεύτερη καριέρα αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, υπήρχαν κάποιες έντονες αντιδράσεις για κόσμο που δεν κατάφερε να μπει στο ΆΚΑ. Κάτι τέτοιο παίχτηκε. Ωστόσο, μετά κατάλαβα ότι όλο αυτό διορθώθηκε, κάπως διευθετήθηκε και τελικά ο κόσμος κατάφερε να πάει από την άλλη μεριά, από την αριστερή, που υπήρχαν κάποιες κενές θέσεις. Δεν έχω καταλάβει. Ωστόσο, σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και ειδικότερα με τόσο πολύ κόσμο, σίγουρα είναι πολύ πιο διευκολυτικό, να το πούμε, να πάμε από λίγο πιο νωρίς. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς και τι παίχτηκε. Παρόλα αυτά, ο κόσμος σκάει λίγο για να βγάλει λίγο χολή. Να τα λέμε και αυτά. Εμείς τώρα πάμε να συνεχίσουμε δυνατά στους 95 και 1.
1: Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
3: Προτιμώ το ταξίδι.
2: Προτιμάς το ταξίδι, έτσι.
3: Ξεκάθαρα.
2: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με, ναι, 800 ευρώ. Το άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
3: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια. Ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί, παιδιά. Τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
3: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ μπορεί να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Είναι ισχύ.
3: Και οι περισσότεροι.
2: Τώρα εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
3: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανενός μούρη τίποτα. Εσύ κουκορεύεσαι κάθε
2: όχι,
3: τόσο.
2: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο δεν από σένα.
3: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και η Πολιτεία Πολιτισμού παρουσιάζουν Φάκελος Μέριλιν Μονρό της Ροδή Στεφανίδου. Σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου. Για δεύτερη χρονιά από 24 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών.
1: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό για το ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί τα λέμε ανάμεταξύ μας ως τις 10. Μεγάλο φιλί στην Πέλη μου, η οποία αυτό το κορίτσι είναι θεότρελο πραγματικά. Μακάρι να μπορούσα να σας βάλω να ακούσετε τα ηχητικά που μου στέλνει, γιατί είναι, δεν ξέρω, δεν πάει καλά. Την αγαπώ. Θέλω αυτή την ενέργεια και αυτό το vibe αυτού του κοριτσιού κάθε μέρα. Να το έχω έτσι να μου φτιάχνει διάθεση. Πολλά φιλάκια και αγάπη σε όσους επίσης κυκλοφορείτε στους δρόμους της πόλης. Να πούμε ότι τα πράγματα γενικά είναι ψιλοχαλαρά. Κάποιες μικροκαθυστερίες θα συναντήσετε στην Εθνική Αμήνη πάνω από την Εγνατία, καθώς και στα φανάρια του Λευκού Πύργου. Μικροκαθυστερίες επίσης στα φανάρια γύρω από την Αγία Σοφία στους μικρούς δρόμους. Παρ' όλα αυτά, δυτικά και ανατολικά είμαστε σε πολύ καλύτερη φάση. Τώρα πιο πέρα πηγαίνοντας, μποτιλιάρισμα στην μεγάλη διασταύρωση στο Φίνικα, στο ρεύμα προς το κέντρο. Ο περιφερειακός ωστόσο καθαρός και στα δύο ρεύματα. Και εμείς φύγαμε για Πασχάλη Τερζή σε μια τραγουδάρα που αγαπάμε, δυνατά στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Και εμείς μαζί, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλάκη, ας πούμε και κάτι σοβαρό, γιατί δυστυχώς σήμερα μάθαμε κάτι το οποίο, εντάξει, δεν είναι και ότι καλύτερο να το ακούσει σε μια χώρα, υποτίθεται, που αναπτύσσεται συνεχώς, υποτίθεται με κεφαλαία γράμματα. Η ακρίβεια διώχνει τους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών και όχι μόνο φυσικά, αλλά αυτό αποτέλεσε την αφορμή σήμερα. Ζωφερή εικόνα, λέει, για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, όπως περιέγραψε ο Πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος αποκάλυψε σε δημόσιες δηλώσεις του ότι εκατοντάδες νέοι γυρίζουν την πλάτη στις σπουδές και σύμφωνα με τον ίδιο περίπου 400 ακταίοι επέλεξαν να μην ολοκληρώσουν καν την εγγραφή τους στο Ίδρυμα εξαιτίας της οικονομικής ασφυξίας των νοικοκυριών, των υψηλών τιμών στα ενίκια, τα έξοδα μετακινήσεων, και καταλαβαίνετε τώρα τι συμβαίνει και η κατηφόρα δεν σταματάει και το βαρέλι δεν έχει πάτο. Τι να πούμε, δεν ξέρω πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει η κατάσταση, έχουμε πολλά να δούμε μέσα στα επόμενα χρόνια άμα συνεχίσουμε έτσι, και όλο και λιγότεροι θα είναι σίγουρα οι εισακταίοι. Και εμείς όμως έχουμε λίγο μουσική, έτσι, πάμε να φτιάξουμε λίγο αυτό το βράδυ, πάντα στους 95,1.
1: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Ζώζεφιν.
2: Τίτλος
1: Δαχτυλίδι.

Κάθε νύχτα, Μαργαρίτα, και κάθε νύχτα, Άννα μεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Μαζί τα λέμε και απόψε αυτό το δευτεριάτικο βράδυ, πάντα στις 10. Δευτέρα βράδυ και εγώ έχω γιορτή. Καλή μας εβδομάδα, λοιπόν. Και κάπου διάβασα κάτι πάρα πολύ εύστοχο που λέει: παιδιά, μην αφήνετε εκκρεμότητες και γενικά, αλλά κυρίως στο μυαλό σας. Κάποια πράγματα θέλουν απάντηση για να ησυχάσει το κεφάλι. Και ήταν πραγματικά ό,τι είχαμε ανάγκη να ακούσουμε, πιστεύω, γιατί δεν γίνεται κάποια γιατί να μένουν για πάντα αναπάντητα. Κάποια άλλα, εντάξει, μπορεί να τα κάνει στην άκρη και να μην βασανίζεσαι τόσο με άσκοπες σκέψεις, γιατί ούτως ή άλλως η ζωή είναι και μικρή. Αλλά κάποια άλλα που θίγουν πολύ το μέσα μας, την αξιοπρέπειά μας, το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας και γενικότερα μας αφήνουν με πολλές τραυματικές σκέψεις, δεν χρειάζεται να μένουν αναπάντητα. Πρέπει να απαντήσεις όπως γουστάρεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με Αναστασία, ένα τραγούδι που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Οπότε φύγαμε, δυναμώνουμε ένταση, πάντα στους 95 και 1.

0: τα κολλασμένα.
1: Είναι απόν και αυτή η καντάδα. Μας αρέσει πολύ και την ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα. Υπενθυμίζω διαγωνισμό για δώρο εκπληκτικό. Ένα τυχερό ή μια τυχερή κερδίζει μια έξοδο απολαυστική στο Bad Habit στα δυτικά της πόλης, στη Σταυρούπολη, για να πάει να περάσει φανταστικά. Έξοδος για δύο άτομα με μια φιάλη κρασιού και ένα πλατό αλεντικών και τριών. Οπότε να πάτε να το απολαύσετε, να περάσετε φανταστικά. Για όποια στιγμή τη σήμερα εσείς αγαπάτε και σας βολεύει, στέλνετε συμμετοχές στο Viber 6982951951. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη κρασί. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Εγώ θα ευχηθώ καλή σας τύχη και ακούμε και Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι απολαυστικό. Μας αρέσει πολύ. Αγαπάμε και παίζει δυνατά αμέσως τώρα.

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95.

0: Κατερίνα Λιόλιου, για να μην τα λέμε μόνο εμείς. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, εμείς είμαστε παρέα. Θέλω στο κινητό εδώ εσύ, Δήμητρα Σιβήρη, να φέρεσαι με αγάπη. Γιατί εμείς με αυτά τα live έχουμε λίγο ένα πρόβλημα. Πέφτουν κινητά, κλείνουν, σβήνουν, σπάνε. Εδώ πέρα η κατάσταση είναι φοβερή.
1: Κάνω κάποιες λεπτές κινήσεις στο κινητό της Άννας, γιατί είμαστε live, καταλαβαίνετε.
0: Πολύ σημαντικό. Είμαστε live στο προφίλ μας στο Instagram Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951. Εμείς θα πούμε την καληνύχτα μας από εδώ που περάσαμε 2 ώρες ζάχαρη Άννα μεταξύ μας, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Έρχεται η Δήμητρα Σιβρή, η οποία έχει μια φανταστική κατάσταση στην εκπομπή της και απόψε με τα ηχητικά σας τα μηνύματα. Θέλεις να πεις στον κόσμο να τον ενημερώσει?
1: Βέβαια, παιδιά, είναι έτσι αυτή η δική σας στιγμή στον αέρα. Εσείς μου στέλνετε το ηχητικό, το φορητικό σας μήνυμα στο Viber του Κοσμοράδιο φυσικά. 6982-951-951 και σας ακούτε στον αέρα ό,τι θέλετε να αφιερώσετε, να μας πείτε για την ημέρα σας. Το δικό σας το μήνυμα, βρε παιδί μου, παίζει στον αέρα καθημερινά.
0: Παίζει στον αέρα καθημερινά το δικό σας ηχητικό μήνυμα, όσο έξαλλο κι αν είναι. Αυτό θέλω να το τονίσω, γιατί.
1: Ωραία. Πάει, Μπάνα και Βαλά.
0: Κατάλαβε. Αυτό θα συμβεί, θα είναι μεγαλειώδες. Εμείς τώρα θα τα πούμε ξανά αύριο το βραδάκι στις 8 και μέχρι τότε εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλή μας εβδομάδα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τη Αλγύρης κάνουν, στην ξέρεις, την ομάδα του Ευρωλίγκα.
2: Ναι.
1: Κάνε ένα πολύ πρωτότυπο διαγωνισμό. Έτσι. Η ομάδα ζήτησε από τους φιλάθλους όποιος μοιάζει περισσότερο στον Βαλατσιούνας. Θα κέρδιζε ένα ταξίδι μαζί με την ομάδα για παιχνίδι της Ευρωλίγκας για την αναμέτρηση της 28 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής με αντίπαλο τη Βίρτους στην Πολώνια. Και πήγαν 8 ήταν οι συμμετέχοντες και ένας πραγματικά κατάφερε και κέρδισε το βραβείο καθώς έφερε περισσότερο με τον σέντερ της Αλγύρης.
2: Του Βελεντσιούνας για να δω. Μουσάτος είναι.
1: Μουσάτος κι αυτός, λίγο πιο χοντρούλης βέβαια.
2: Να σου πω, δεν ψάχνα και τη σωματική του διάπλαση.
1: Όχι, προφανώς.
2: Φάτσα μόνο.
1: Αλλιώς τον είχαν για κασκαντές στις δύσκολες φάσεις.
2: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Να κάνει και ο Γιώργος Σαμπάνης ένα αντίστοιχο διαγωνισμό. Να πάω εγώ.
2: Εσύ θα πάω.
1: Έτσι μου έχουν πει.
2: Σου έχουν πει για το Σαμπάνη.
1: Ότι μοιάζουν με το Σαμπάνη.
2: Για βγάλει λίγο τα γυαλιά να δω. Βγάλει το καπέλο.
1: Βγάλει τα γυαλιά. Βγάλει τη μύτη, βγάλει τα πόδια. Τέτοια θα μοιάζει. Πού θα πάει.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Κι όμως και ο Σταμάτης Φασουλής δεν ακούει ποτέ ράδιο.
4: Εμπρός.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ποτέ. Ράδιο ποτέ. Εγώ ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Τσελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο.
0: Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.

0: παλιό σπίτι.
1: Φύ του Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μία η απόλυτη. Όχι γιατί και αν αβήσει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1 για να σας καλησπερίσω για την καινούργια εβδομάδα. Δευτερόβραδο μαζί με Σιβρή. Καλησπέρα σε όλους. Καλωσορίσατε. Πού αλλού στο αγαπημένο σας και νούμερο 1. Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Σιβρή. Μέχρι τις 12 είμαστε μαζί. Εντάξει παιδιά, ήταν Σαββατοκύριακο απόλυτη άνοση φυσικά. Την αγαπάμε, τη στέλνουμε όλη μας την αγάπη. Τα είδατε όλα μέσα από τα social media του Κοσμοράδιο 95,1. Τα είδατε γενικότερα φυσικά. Ήταν πολύ εντυπωσιακό όλο έτσι το θέμα που παρουσίασε και φυσικά πάρα πολλές χιλιάδες κόσμου. Νομίζω κάτι αντίστοιχο έτσι από Έλληνα καλλιτέχνη δεν έχει ξανασυμβεί. Πώς είστε εσείς, πώς ήταν το σουκού, όλα θα τα πούμε, όλα θα τα μοιραστούμε και σήμερα μέχρι τις 12 πρωτού. Τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης, φίλοι οδηγοί. Έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στο κέντρο μας, στην Εγνατία και προς τα δύο ρεύματα, στην άνοδο και στην κάθοδο. Το ίδιο βέβαια και στην Τσιμισκή, κυρίως με Εθνική Αμήνη, στα στενά του κέντρου και στη Λεωφόρο Νίκης, με κατεύθυνση έτσι πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Είμαστε πάρα πολύ καλά στον περιφερειακό, ευτυχώς, και πηγαίνοντας στην άλλη πλευρά της πόλης, δυτικότερα, μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη. Στα υπόλοιπα σημεία, ωραία και δυναμώνουμε ένταση για τον ένα και μοναδικό. Όσο ζω, μαζώ και βάλ το τέρμα στους 9, 5 και 1.

Γιώργος Σαμπάνης και κάτι σαν αστέρι. Εντάξει, μπορώ να πω ότι με την Πανσέλινο έτσι αυτό το Σαββατοκύριακο κάπως όλοι κοιτάξαμε ψηλά λίγο προς τον ουρανό. Ήταν πολύ εντυπωσιακή και από ό,τι έμαθα βέβαια έτσι σε ό,τι αφορά ξέρετε και τα αστρολογικά κάπως έχει επηρεάσει όλο αυτό. Αυτό το Σαββατοκύριακο ελπίζω όμως να τα περάσετε όμορφα. Εγώ φυσικά μαντέψτε, εννοείται ότι είχα να πάω σε βάπτιση. Παιδιά, θα σας πω αλήθεια. Έχω και το επόμενο. Νόμιζα θα ήταν η τελευταία αλήθεια, σας λέω. Εσείς πώς διαχειρίζεστε όλα αυτά έτσι που μπορούν να τύχουν, οι γάμοι, οι βαφτίσεις? Καταρχάς, υπάρχει ολόκληρο τηλετουργικό. Πρέπει να σκεφτείς τι θα φορέσεις, με ποιους θέλεις να καθίσεις, θέλεις μήνυμα νωρίτερα, τι ώρα θα πας να μην είμαι μόνος ή με ποιους θέλεις να αποφύγεις, γιατί υπάρχει και αυτό. Δεν ξέρω, πολλά είναι τα ζητούμενα. Εγώ θέλω σίγουρα τις δικές σας αφιερώσεις και τις καλησπέρες και το ηχητικό σας το μήνυμα φυσικά με πολύ αγάπη στο Viber 6982 951 951 και ακολουθούν τα καλύτερα πάντα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.

είναι τέλεια στο δευτερόβραδό μας, πάντα μαζί με Σιβρή στο Κοσμοράδιο 95,1 και φυσικά όλα είναι τέλεια όταν σπουδάζεις και εσύ στην ΑΚΜΗ. Γιατί στις σπουδές σου μη συμβαστείς με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο. Ανώτερες λοιπόν σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκη σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών για ασυναγώνιστη εμπειρία φοίτησης. Σπουδές στο μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα με 112 σύγχρονες ειδικότητες και βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, με εκπαιδευτές καταξιωμένους επαγγελματίες και 5.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Τσιμισκή λοιπόν 14 και μαθαίνεις και εσύ περισσότερες πληροφορίες στο acme.edu.gr και τώρα ACME Μέρη Ελληνίδου, Νίκο Βέρτη και Νατάσα Θεοδωρίδου στους 9.51.

0: ξέρετε τώρα το άλλο το χιτάκι που έχει βγει από Κατέρινα Γιώργιου. Φυσικά παίζει πολύ στα social media τώρα που έχει πάει η βενζίνη 2 ευρώ. Πώς το πετρέλαιο, τι έχει γίνει, παιδιά, δεν υπάρχει. Τα βλέπετε όλα στο TikTok, έτσι ανεβαίνει σε πάρα πολύ λίγο σπαρταριστό το πρώτο της εβδομάδας. Να γελάσουμε και λίγο, παιδιά, τουλάχιστον, γιατί κατά τα υπόλοιπα θα πρέπει μάλλον έτσι να αρχίσουμε λίγο να βάζουμε τα κλάματα. Δεν ξέρεις τι θα γίνει και με αυτή την κατάσταση. Φυσικά είναι πάρα πολλά όλα αυτά που παίζουν ρόλο, αλλά το TikTok ειλικρινά δίνει τη δική του, το δικό του ρεσιτάλ, τη δική του παράσταση. Οπότε και εσύ μπαίνεις στα social media του Κοσμοράδιο, σε Instagram, TikTok και Facebook, τα βλέπεις όλα να γελάει και το χιλάκι μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και φυσικά να απολαμβάνουμε πρώτες μεταδόσεις και αποκλειστικότητες πάντοτε στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάτι πολύ ωραίο έρχεται αυτή την εβδομάδα και στη συνέχεια έχουμε και Ηλία Βρετό, Θοδωρή Φέρι που αγαπάτε πολύ, Αντώνη Ρέμο, τις δικές σας αφιερώσεις και τα ηχητικά σας μηνύματα στο Viber 6982951951. Πάμε δευτερόβραδο μαζί με τη Δήμητρα Σιβρή.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο.
2: Κάτι χάρτινες αγάπες.
1: Από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

από τα πολύ αγαπημένα μας του Γιώργου Τσαλίκη. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας φυσικά, αφού εδώ είμαστε καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη, 10 έως 12. Δήμητρα Ζιβρή και είμαστε μαζί στη μουσική του Κώστα Μιωτάκη και στους στίχους ο Πάνος Φαλάρας, έτσι από το μακρινό πλέον 2002. Και όμως ένα τραγούδι από τα πολύ αγαπημένα μας του Γιώργου Τσαλίκη, το οποίο φυσικά απολαμβάνουμε μαζί. Εννοείται όλες τις επιτυχίες, όλα όσα ζητάτε και αγαπάτε από το χθες, από το σήμερα, παίζουν εδώ στο αγαπημένο σου και νούμερο 1 Κοσμοράδιο 95,1. Έχω πολλές καλησπέρες και ραδιοφωνικές αγκαλιές να στείλω. Μου έχετε στείλει πολλά μηνύματα έτσι για το TikTok με τη βενζίνη, με την τιμή και φυσικά όλο αυτό το χιουμοριστικό. Γιατί η χιουμοριστική διάθεση είναι πάρα πολύ λογικό, παιδιά. Τι να κάνουμε, θα γελάσουμε και πάντοτε θα είμαστε παρέα και στο δεύτερο 60 λεπτό με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχεις εδώ το κοινό σου, το ξέρεις αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Κοινό.
1: No,
2: δεν έχω.
1: No. Yes. Ναι. Θέλω να είσαι θετικός άνθρωπος. Ναι. Η φίλη Σέβη ρωτάει, ναι. Μάνο, δεν βούτυξες που έλεγες να σου Σαββατοκύριακο.
2: Βούτυξε το Σάββατο, την Παρασκευή.
1: Βούτυξε την Παρασκευή.
2: Ναι.
1: Η φίλη Σέβη πήγε στην Κατερίνη, λέει, χθες. Ναι. Βούτυξε, λέγε, κύματα. Υπέροχη θάλασσα, χωρίς πολύ κόσμο, βεβαίως. Πάμε, λέει, και για το επόμενο. Κοίταξε, θα έχετε ένα άτυπο challenge εδώ με τη φίλη Σέβη.
2: Δύσκολο. Θα δοκιμάσω, αν έχει καλό καιρό, το Σάββατο.
1: Σάββατο 3 του Οκτώβρη.
2: Ναι.
1: Εντάξει.
2: Και να προσπαθήσω και το επόμενο Σάββατο που θα είναι 10 να κάνω και το high score
1: να
2: που είχα κάνει.
1: Συνεχίσεις όλο τον Οκτώβριο, Μάνο. Τι πειράζει.
2: Όχι, δεν γίνεται.
1: Γιατί,
2: ναι.
1: Αφού πάντα ήθελες να γίνεις χειμερινός κολυμβητής. Θυμάμαι εγώ, το έλεγες από μικρό παιδί.
2: Ναι, αλλά όταν βγαίνεις έξω κρυώνει.
1: Ένα μπουρνουζάκι, να σου πω, ξέρεις τι, μπορείς να έχεις καμιά θερμάστρα αυτόνομη έτσι να βγάζει ζεστούλα.
2: Με το που βγαίνεις ναι. Έξω, πολύ ωραία.
1: Πρέ... Έτσι που θα είσαι βρεγμένος, ό,τι πρέπει την πάρεις γκαλιά. Έτοιμο το τόστ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο.
3: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που χυμάται.

0: Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1.

Τζάκιο και Ελένη Φουρέιρα. Τόσο ρυθμικά, τόσο δυναμικά, τόσο ωραία. Μπαίνουμε στο δεύτερο 60 λεπτό τη αποψινή μα εκπομπή. 5 λεπτάκια μετά τι 11. Δήμητρα Σιβρή. Και μέχρι τι 12 θα είμαστε μαζί. Πάντοτε παρέα, πάντοτε έτσι. Με τη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα τη πόλη. Και ανεβαίνουμε μαζί δευτερόβραδο στην αρχή τη εβδομάδα μα. Η διάθεση είναι ωραία. Έχουμε για τα καλά αποχαιρετήσει, νομίζω, έτσι το φθινόπωρο. Οπότε το καλοκαίρι, συγγνώμη, και είμαστε στην καρδιά του φθινοπόρου. Οπότε αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί αρχίζει να αλλάζει και η διάθεση. Και εντάξει, είμαστε έτοιμοι, νομίζω, και γι' αυτό φυσικά. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Φίλοι οδηγοί, τα πράγματα είναι πολύ χαλαρότερα από την προηγούμενη ώρα. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Έτσι, στην άνοδο και στην κάθοδο στην Κατσιμίδη, κάποιες καθυστερήσεις. Περισσότερο στον περιφερειακό είμαστε πολύ καλά. Στα ανατολικότερα δεν βλέπω έτσι κάτι το ανησυχητικό. Κινητικότητα ακόμη στην Εγνατία και στην Τζιμισκή, γενικά στα στενά του κέντρου. Και δυτικά, έτσι, τα γνωστά σημεία στη Λεωφόρο Μίκη Θοδωράκη. Δεν είναι κάτι το τρομερό. Είναι ωραία και ήσυχη βραδιά, σαν το κύμα που ακούσα από τις μέλισσες στους 9 παιδιά.

0: Μπράβο, πολύ αγαπημένο από Παύλο Γκόρδη. Μας αρέσει πολύ, ωραία επανεκτέλεση και φυσικά είναι πάρα πολύ έτσι αγαπημένος. Τον απολαύσαμε και το καλοκαίρι τον Παύλο και γενικότερα είναι και πολύ έτσι ταλαντούχος, είναι νεαρός. Του ευχόμαστε πάντα με αγάπη τα καλύτερα. Ξέρετε, Κοσμοράδιο 95,1. Με πολύ αγάπη όλα τα τραγούδια, όλα σας ζητάτε και αγαπάτε. Οπότε ήρθε η στιγμή για ωραίες ραδιοφωνικές αγκαλιές και πάρα πολύ ωραίες αφιερώσεις. Πολύ καλησπέρα έτσι στην Ειρήνη που μου στέλνει την αφιέρωσή της και θέλει να ακούσει Νίκο Βέρτη, το φιερώνει στο αγόρι της, το είμαι εδώ, εννοείται ότι θα παίξει στη συνέχεια. Πάρα πολλά φιλιά και στην Ελευθερία, στον Αναστάση, που σας αγαπάμε λέει από μακριά εκεί και στο Μεξικό να είμαι. Κοσμοράδιο θα ακούω, φυσικά. Γεια σου αγαπημένε μου Σταύρο, φιλιά στο Θωμά, φιλιά στο Γιώργο, την Ελευθερία, τον Κωστή. Είναι πολύ μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα, έρχεται και το Throwback Song, τα δικά σας ηχητικά, όλα αυτά πάντοτε παρέα και πάντα μαζί με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου είναι αρκετά σαφής σχετικά με τις έρευνες για το ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Μα τι έρευνα είναι αυτή που κάνετε? Ακούω Κοσμοράδιο. Σταματήστε τις έρευνες. Όλοι ακούμε Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Ζώζεφιν.
4: Τίτλος
5: Δαχτυλίδη.

0: Είμαι εδώ, εδώ είμαι, παιδιά. Όλα μας τα βράδια μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1 στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Νίκος Βέρτης και είμαι εδώ, είπαμε, από την Ειρήνη στο αγόρι της. Τι τραγούδι μας θύμισε, πολύ αγαπημένο, πολύ όμορφο. Πιο ντροπαλή η Ειρήνη. Αν και ξέρω ότι το άκουσε έτσι και το έχει καταχαρεί, κάνετε και τάξη στα story σας φυσικά. Ό,τι ζητάτε και ό,τι αγαπάτε. Ακολουθούν τα καλύτερα, αλλά ήρθε και η στιγμή για το δικό σας ηχητικό μήνυμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε στον αέρα το αγαπημένο μήνυμα του Σταύρου, ο οποίος είναι στη δουλειά, αλλά κατάφερε να ξεκλέψει έτσι λίγα δευτερόλεπτα. Θα το πω εγώ, παιδιά, έτσι. Στο αφεντικό είναι για τη δίπλα. Μην αρχώνεστε να μας στείλει το δικό του μήνυμα. Πάμε να το ακούσουμε και να απολαύσουμε αναβίσεις στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε είδα πάλι να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: και τη Γαρμπή και το Λάθος. Πολύ αγαπημένο, δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, κάτι ωραίο από τα παλιά, από την Κέτη, όπως μας αρέσει. Αλλά το σίγουρο λάθος θα είναι, παιδιά, τώρα που έτσι το κρύο αρχίζει να βγαίνει, δεν υπάρχουν νομίζω περιθώρια για αυταπάτες. Οπότε θα είναι λάθος αν τα παλιά σου κουφώματα δεν σου παρέχουν θερμομόνωση που θα έπρεπε. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αντικρίσεις την αλήθεια και να αλλάξεις την καθημερινότητά σου. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής πλατφόρμας της Alumil, που σε συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μόνο κλικ. Μπαίνεις στο My Windows, περιγράφεις τις ανάγκες σου και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σου για να αποκτήσεις τα νέα σου θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά λοιπόν κουφώματα αλουμίλ για να έχεις σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι, χειμώνα, καλοκαίρι και για ηχομόνωση και για τη ζέστη και για το κρύο. Γενικότερα, παιδιά, μπαίνετε στην αλουμίλ και φυσικά με τον καλύτερο τρόπο εννοείται ότι έτσι βρίσκετε τη δική σας λύση σε ό,τι και αν έχετε ανάγκη και αυτό συμβαίνει και με το Κοσμοράδιο. Θες να ακούσεις, ας πούμε, νέα αποκλειστικότητα, στην έχω. Θέλεις να ακούσεις και Πεγιζίνα, και αυτό το έχω, και ο Γιώργο Μαζονάκη, γιατί αγαπάμε φυσικά. Όλα αυτά στους 95,1 με την Δήμητρα Σιβρή.
1: Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου. Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος. Χάρτινες αγάπες. Ακούστε πρώτη και αποκλειστικά νέο τραγούδι από τον Γιώργο Σαμπάνη και τον Νίκο Μακρόπουλο. Από Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο 95,1.

Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Όχι ίσως, σίγουρα αύριο θα είμαι πάλι εδώ, δεν θα φύγω καθόλου μακριά. Ήρθε η στιγμή βέβαια για να σας αποχαιρετήσω, να βάλουμε έτσι τον αποψινό επίλογο με πολύ ωραίο ντουέτο Νίκος Απέρης και Ντάφλι Νόρντεν στο ίσως αύριο. Εμείς λοιπόν σίγουρα αύριο στις 10 θα είμαστε και πάλι εδώ για ένα δύο ώρο γεμάτο τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, αλλά φυσικά τα δικά σας ηχητικά μηνύματα, τις αφιερώσεις και όλα αυτά που μοιραζόμαστε τα βράδια μας μαζί. Ξυπνάτε όμως και νωρίς έτσι το πρωί με ωραία διάθεση και Μαρία Παζαρούλα Group Therapy και φυσικά στις 8 καταφθάνει το ένα και μοναδικό αγαπημένο σου πρωινό, ο Μάνος, η Μιράντα και ο Γιώργος. Μπαίνεις και μέσα στο κοσμοράδιο.gr για να διαβάζεις όλα τα τελευταία νέα και τους φτιάχνει τη διάθεση. Βλέπεις και το τραγούδι της εβδομάδας αλλά και τα 5 δημοφιλέστερα. Και φυσικά από τη Δήμητρα Σιβρή, μεγάλο ραδιοφωνικό φιλί. Καλή μας νύχτα και να θυμάσαι πως αν φτιάξεις το βράδυ του ενός, οι επόμενοι 10 θα σου φτιάξουν τη δική σου ημέρα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Είδες, Μιράντα, πόσο κοστίζει ένα ωραίο ταξίδι, ενώ πόσο κοστίζει ένα καινούριο smartphone.
3: Προτιμώ το ταξίδι.
2: Προτιμάς το ταξίδι,
3: ξεκάθαρα.
2: 7 ημέρες Σρι Λάνκα με 800 ευρώ. Άτομο. Βιετνάμ 950 ευρώ για 7 ημέρες. Κωνσταρίκα λέει 950 ευρώ.
3: Καλέ, μη σου πω και δύο ταξίδια κάνεις αντί να πάρεις ένα smartphone εκεί που έχουν φτάσει. Βέβαια, ειδικά αυτοί που λανσάρανε πρόσφατα τα μοντέλα τους. Αχ, γιατί παιδιά, τι εμπειρίες αποκομίζεις από ένα ταξίδι. Το άλλο απλά, γιατί το έχεις.
2: Ναι, αλλά δεν θα έχεις καλό smartphone για να αποτυπώσεις αυτές τις στιγμές που θα ζήσεις.
3: Και αυτό που έχω μια χαρά είναι. Και διετίας και τριετίας να είναι. Όλα αυτά μας τα πουλάνε. Όλα είναι θέμα marketing, μάνο μου. Εσύ πρέπει να το ξέρεις αυτό το πράγμα.
2: Είναι ισχύ.
3: Και οι περισσότεροι
2: που. Εσύ μιλάς που έχεις καινούριο smartphone και μας το τρίβεις τη μούρη.
3: Γιατί μου τη λες, δεν έτρεψα κανενός μούρη τίποτα. Εσύ κοκορεύεσαι κάθε
2: όχι,
3: τόσο.
2: Εσύ μου είπες ότι τώρα έχω καλύτερο δεν από σένα.
3: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Φύ του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
4: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, Μιράντα?
2: Τι μπορεί να γιορτάζουν δύο παντρεμένα φίδια, βρεμάνο μου?
1: Την ερπέτειο του γάμου τους.
2: Ερπέτειο του γάμου.
0: Κάθε πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

0: Δεν θα το πιστέψετε σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν αν ακούει ράδιο ο αγαπημένος Άντζελο Τσαρούχας. Η απάντηση έρχεται αμέσως τώρα.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, δεν ακούω το ράδιο. Εγώ ακούω το Κόσμο ράδιο. Oh yeah.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. 95,1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες τη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Ζόζεφιν.
1: Τίτλος
0: Δαχτυλίδι.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Λέτε να ακούω, δεν θα το πιστέψετε, κι όμως η Δανάη Μπάρκα δεν ξέρει τι σημαίνει ράδιο.
1: Ναι.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αχ, θα σας στεναχωρήσω. Δεν ξέρω τι σημαίνει ράδιο. Ξέρω μόνο αυτό που ανεβαίνουμε μαζί, το Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε. Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.